0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: καλύτερη γκόγια. Είναι γκόγια από
1: την ώρα.
0: Εντελώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά με τα μηνύματα της καλημέρας σας και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Όπως το μήνυμα του Δημήτρη για την Κρήτη που έχει δίκιο, που λέει για τους λαγοκέφαλους πριν από λίγα χρόνια. Ο φίλος μας ο Τάσος Τάσος Καλδρανιάννη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας λοιπόν στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ στον Αλφα Radio 989.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί από την γέφυρα της Αττικής Οδού μέχρι και τα κτέλ Κηφισού. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Βορδουκής, Πλεκενδίας και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, λόγω και των έργων στην περιοχή. Επίσης στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου. Στη λεωφορού Κηφισίας στην άνοδο από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλεός Κωνσταντίνου, στην Πειραιός προς Ομόνια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Αγίου Διονυσίου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας νωρίτερα. Υπεγράφει εξ αποστάσεως τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος η προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Μόλις το υπέγραψα». Η Τεχεράνη δεσμεύεται για την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του ορμούς, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ. Περαιτέρω λεπτομέρειες απομένουν να διευθετηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να εκκινήσουν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί και επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. 8 πλοία κινήθηκαν από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε Ιρανικά ύδατα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στις διεθνείς αγορές στα 77,81 δολάρια το βαρέλι. Τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,74% και του αμερικανικού αργού στα 74,83 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο καταγράφει πτώση 1,96%. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 4 ώρα Ελλάδος θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αμέσως μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Πρόκειται για μια εκδήλωση που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως υπόδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλεί επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που έχει συνταχθεί από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Νάτσο Σάντσες Αμόρ, και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα στην κατηγορία 3. Ο κίνδυνος σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, καθώς και στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το Μουντιάλ. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1, Αγγλία, Κροατία 4-2, Γκάνα, Παναμά 1-0 και νωρίτερα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. 5η 18 Ιουνίου, παιδιά, τη φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα. Τον φάγαμε και το μήνα, σιγά σιγά μπαίνει ο Ιούλιος. Τα μπάνια του λαού εξελίσσονται και θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Και τέλος πάντων, πας για το μπάνιο, έχουν αρχίσει οι τρομοκρατίες. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, έτσι κάτι να το αντιμετωπίσουμε με μια φυσιολογική προσέγγιση δεν γίνεται. Από τα του καιρού που τώρα έχουμε τα θέματα αυτά με τις αβεβαιότητες, τις βροχούλες και αυτά, σου λέει χαμός θα γίνει και αυτά. Ρίχνει μια βροχούλα τοπική και όχι σε όλη την Αττική, σε κάποια περιοχή που δεν καταλαβαίνεις. Χαμός. Μετά έχουμε τις μοβ μέδουσες και τους, πώς λέω, τους λαγοκέφαλους αυτούς εκεί πέρα. Τι γίνεται, χαμός, δώσε από εδώ ρεπορτάζ, δώσε από εκεί, λες και έχουν γεμίσει όλες οι θάλασσες με μέδουσες και λαγοκέφαλους. Λοιπόν, ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Έχουμε τους πολιτικούς που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία. Βέβαια, το πότε θα γίνουν εκλογές, είπαμε, έχουμε τυπώσει μπλουζάκι, εκλογές το 2027 και θα σας πω και το μήνα, γιατί κάποιοι λένε νωρίς. Εγώ λέω τον Ιούνιο του 2027 θα το πάει. Θα το εξαντλήσει, θα το πάει μέχρι τέλους, παιδιά, για να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, τόσο θα το δούμε όλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, σενάρια είναι. Εντάξει, έτσι αλλιώς δεν πληρώνεις και τίποτα να γράψεις ένα σενάριο ή να το πεις. Αλλά, παιδιά, το Μουντιάλ είναι να το πιείς στο ποτήρι. Δηλαδή, βλέπουμε από τα πρώτα παιχνίδια να έχουμε ματσάρες. Έχουμε βέβαια Μέση Θεό με όλα αυτά που έκανε. Και από την άλλη βέβαια έχουμε πολλά γκολ. Και η Αγγλία χθες θριάμβευσε 4-2 της Κροατίας. Ματσάρα στον Ντάλλας. Και ακόμα και να μην συμπαθείς τους Άγγλους, να μην είσαι, ρε παιδί μου, φίλος στην ποδοσφαιρική διαδικασία και όλα αυτά, λες, ρε παιδί μου, και η Αγγλία πρέπει κάποια στιγμή να το πάρει, έτσι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Κατά τα άλλα, έχουμε ωραίες καταστάσεις, παιδιά. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που καταδαφίζεται. Έχουμε, δηλαδή, η επιτομή του πολιτικού αυτοεξευτελισμού από τον κύριο Φάμελο. Ο οποίος κύριος Φάμελος βγαίνει στα κανάλια και λέει: εγώ θα κάνω την υπέρβασή μου. Ποια είναι η υπέρβαση του κύριου Φάμελου? Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός τώρα, έτσι. Ότι θα έρχνε τα μούτρα του να είναι στο ψηφοδέλτιο ενός άλλου κόμματος. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Είναι πρόεδρος ενός κόμματος και όχι ενός τυχαίου κόμματος, ενός κόμματος της αριστεράς, το οποίο κυβέρνησε αυτή την χώρα και το κατεδαφίζει υλικά οικοδομών για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Άσχετα αν δεν το αποδέχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αρχίζει και τον ενοχλεί τώρα όλη αυτή η ιστορία, γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει λεζάντα στην κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν τους αρέσει, γιατί ενοχλεί και κάποιους άλλους ανθρώπους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως αυτή η περιπτωσάρα που λέγεται Σωκράτης Φάμελος. Που τον έκανε βέβαια το σύστημα Τσίπρα πρόεδρο για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν πάω γύρω-γύρω από λαβύρινθους. Τα λέω όπως τα αντιλαμβάνομαι και όπως μου προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από την άλλη έχουμε και τα του Πασόκ. Έχουμε προσωπικές βεντέτες στο Πασόκ. Προσπαθεί ο Ανδρουλάκης από εδώ και από εκεί να βγάλει καμιά πρόταση, να κυνηγήσει το πρόγραμμα, να χαιρετήσει όλους τους πολίτες στην Αττική, γιατί οι πρωτοκλασσάτοι είναι βεντέτες, ξέρετε. Είναι σαν τους νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι περιμένουν τη μεταγραφή και δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά, γιατί περιμένουν, ρε παιδί μου, να πέσει ο αρχηγός για να γίνουν αυτοί οι αρχηγοί, έτσι. Δεν τους βλέπεις πουθενά αυτούς, αυτοί είναι άφαντοι. Γι' αυτό και καταποντίζεται το Πασόκ στην Αττική. Στην περιφέρεια πάει μια χαρά και κρατάει από τελέσματα και τα ποσοστά του. Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει λοιπόν να παίξει μπάλα και στην Αττική. Και που το χάνεις, που τον βρίσκεις, Ανατολική, Δυτική, Αττική, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, υδρώνει και αυτό στη φανέλα. Και σώσκεται τώρα ο Δούκας και η Διαμαντοπούλου και πλακώνονται. Πλακώνονται γιατί λέει οι αηδίες αυτά που λέει ο Δούκας, γελιότητες. Ρε παιδί μου, τώρα σου λέει τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Δεν έχει άδικο στον πυρήνα της, γιατί σου λέει η Διαμαντοπούλου ότι κοιτάξτε να δείτε, μας κανιβάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε Γερμανοζολιάδης, μας έκανε όλο αυτό. Λαϊκίζει, κάνει. Είναι δηλαδή, εμείς συγκυβερνήσαμε για να σώσουμε, όπως λένε στο Πασόκ, τη χώρα. Φέραν το μνημόνιο, φέραν το Δουνουτού. Δηλαδή υπάρχει μία απόσταση, ένα χάσμα, έτσι. Και μετά ο Τσίπρας, αφού τους εξευτέλισε πολιτικά, τους έλεγε Γερμανοζολιάδες και αυτά, τσακ, υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Και σου λέει: θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά είναι γελιότητες. Το παίρνει προσωπικά ο Δούκας και λέει: εσύ που θες να μας πας στη Νέα Δημοκρατία. Και ψάχνει τώρα ο Ανδρουλάκης μάνικα να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή, οι προσωπικές βεντέτες και όλα αυτά τα ξεκαθαρίσει ο Ανδουλάκης που θέλει να πάει το Πασόκ και που δεν θέλει να πάει το Πασόκ. Λοιπόν, αλλά τον αφήνουνε να γιάσει. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα του Ανδουλάκη, είναι ένα. ο Ανδρουλάκης δεν έχει συνεργάτες, δεν έχει, ρε παιδί μου, συντροφικότητα μες στο κόμμα. Έχει ενδυνάμει αρχηγούς, οι οποίοι ο καθένας βγάζει το πόρισμά του και δεν τον ακολουθεί. Τώρα το τι θα κάνει και πώς θα το πράξει, δικό του θέμα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και μια είδηση που διαβάζω, ναι, και παιδιά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Παιδιά, η ΕΕΠ θα κάνει μουσείο, θα λειτουργήσει, λέει, από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Η ΕΕΠ, οι μυστικές υπηρεσίες θα κάνουν μουσείο, παιδιά, για να μας πούνε ποιους παρακολουθούσαν. Θα υπάρχει μέσα και άγαλμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αυτό το μουσείο να το εγκαινιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν έχουν χιούμορ στην ΕΕΠ, να τον καλέσουν και να είναι και ο άνθρωπος που θα κάνει και την πρώτη ομιλία για το μουσείο. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, τι ζούμε. Λοιπόν, ζούμε πολλά και ωραία πράγματα. Ο καιρός, όπως είπα, είναι αρχικά αίθριος. Στη συνέχεια θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια κυρίως. Τέλος πάντων, θα σημειωθούν και κάποιες βροχούλες. Θα υπάρχει γενικότερα αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Στην Αττική, αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αυτές τις πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα δούμε πού θα ρίξει τοπικά. Η θερμοκρασία πάντως 21-32 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Ερασμία, στο Θεόδουλο, στην Θεοδούλη, στο Λεόντιο και στη Λεοντία, στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά εκεί έξω. Όλες και όλοι, και αν νομίζετε ότι το καλοκαίρι είναι εποχή χαλάρωσης, προφανώς δεν παρακολουθείτε την ελληνική πολιτική. Γιατί αυτή την περίοδο τα κόμματα θυμίζουν περισσότερο οικογενειακές συγκεντρώσεις που καταλήγουν σε καυγά για τα κληρονομικά, παρά τους πολιτικούς οργανισμούς που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας και είναι έτσι δίπλα στον πολίτη. Σας είπα για το Πασόκ, που ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να μιλήσει για την ακρίβεια, τη στέγη, την καθημερινότητα. Από δίπλα όμως, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας έχουν στήσει το δικό τους πολιτικό ρινγκ. Ο πρόεδρος του Πασόκ πασχίζει να περάσει το μήνυμα του κόμματος και τα στελέχη του μοιάζουν να διαγωνίζονται για το ποιος θα πετύχει περισσότερα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το αποτέλεσμα, οι πολίτες ακούν περισσότερα για τη βεντέτα παρά για τις προτάσεις. Κάπως έτσι χάνεται η μπάλα και μαζί και η πολιτική ατζέντα. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση θυμίζει πολυκατοικία που έχει ανακοινωθεί η κατεδάφιση, αλλά οι ένικοι τσακώνονται για το ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά. Ο Παύλος Πολάκης ύψωσε ήδη σημαία διαδοχής και διαμηνύει ότι αν φύγουν οι υπόλοιποι με τον Τζίπρα, εκείνος θα κρατήσει ζωντανό το μαχαζί. Και Παπάς και Δούρου λένε, παιδιά, δεν πρέπει να το διαλύσουμε το μαχαζί. Με απλά λόγια, πριν ακόμα ανοίξει, μάλλον το άνοιξε, αλλά τέλος πάντων περιμένουμε τώρα και τα προγράμματα, γιατί και εκεί πέρα μπερδεύονται. Άλλα λέει ο ένας το πρωί, άλλα λέει ο άλλος το μεσημέρι, το βράδυ, τσαντίζεται ο Τσίπρας. Δηλαδή επιστρέφουν οι συνήθειες του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και άλλαξε τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Βγαίνουν τα στελέχη τα οποία τα έχει εγκρίνει ο Τσίπρας. Γιατί τα προηγούμενα δεν τα έχει εγκρίνει ο Τσίπρας για κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι τέλειος για πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για τις επιλογές του. Προσφέρουν γέλιο και θέαμα. Δηλαδή οι επιλογές οι δικές του είναι, έτσι. Λοιπόν, άλλα λέει το πρωί ο ένας, βγήκε χθες μία εκπρόσωπος του Τσίπρα εδώ στον Τάκη Χατζή και στην Αθηνά έδανε και τις πανελλαδικές τα έκανε ρόιδο. Τέλος πάντων, όχι ότι ο Βραδινός στην εκπομπή είπε κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων είπε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα, αλλά άναψε φωτιές. Λοιπόν, τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιοι μοιράζουν ήδη τα οικόπεδα των ερυπείων της Κουμουνδούρου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Λούκα Κατσέλη, η οποία την είδε προξενήθρα και λέει πρέπει να παντρέψει το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, όλα αυτά? Δεν τα ξέρω. Το Μαξίμου τους παρακολουθεί όλους αυτούς και έχουν την πρωτοκαθεδρία, αλλά από την άλλη βλέπουν και τον Αντώνη Σαμάρα και τον ψιλοφοβούνται. Σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πως όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά για να δουν αν θα αλλάξει την εξίσωση. Δεν φαίνεται να την αλλάζει την εξίσωση, αλλά θα το δούμε. Και το μόνο ερώτημα είναι στο τέλος αν θα μείνει κοινό στην αίθουσα ή αν οι πολίτες έχουν ήδη φύγει πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Και νομίζω ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε, και βέβαια παρακολουθώντας και τον Σοκράτη Φάμελο, ίσως τη μοναδική περίπτωση του πολιτικού αρχηγού που εμφανίζεται έτοιμος να είναι υποψήφιος στο κόμμα κάποιου άλλου, είναι εντυπωσιακό. Πρόεδρος κόμματος που χειροκροτεί τον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει στελέχη ψηφοφόρους, όλο το πολιτικό εξηγόνο, γιατί λέει δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά. Μια χαρά νομίζω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι, ξέρετε, το κυκλοφοριακό, το οποίο έχει διάφορες διαστάσεις που θα έπρεπε κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε με διάφορα ζητήματα. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και εφαρμογές. Για παράδειγμα, κατά της ακρίβειας, πόσο κάνει, σε ρωτάει αυτή η εφαρμογή. Βέβαια οι εφαρμογές δεν ρίχνουν τις τιμές, και το περίφημο πόσο κάνει, η κυβέρνηση παρουσιάζει την πλατφόρμα σαν όπλο κατά της ακρίβειας. Μόνο που η ακρίβεια δεν πολεμιέται με εφαρμογές. Δεν θα δει ο πολίτης το λάδι στα ράφια και θα πει «Α, εντάξει, δεν πειράζει που κάνει χρυσάφι, τουλάχιστον ξέρω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το βρω 10 λεπτά φθηνότερα». Το πόσο κάνει είναι σαν να έχεις πυρετό και να έχει σαραντάρι και ο γιατρός να σου χαρίζει ένα καλύτερο θερμόμετρο, χρήσιμο, δεν το συζητώ, θεραπεία ούτε κατά διάνοια. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης ότι δεν ξέρει να ψωνίζει, το πρόβλημα είναι ότι ψωνίζει και μετά κοιτάζει την απόδειξη σαν να του έχει έρθει το καθαριστικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, ναι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Θα δούμε τις μεγάλες διαφορές στα ράφια. Όμως το θέμα είναι πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Και για ποιο λόγο έχουμε όλα αυτά που έχουμε στην Ελλάδα, πέρα από την πραγματική κατάσταση που είναι οι εξωγενείς παράγοντες, η εξάρτηση της χώρας από την ενέργεια και όλα αυτά, τα ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ή περισσότερο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Και γιατί ξέρουμε ότι από το χωράφι οι τιμές ξαφνικά εκτινάσονται όταν φτάνουν στο ράφι. Δηλαδή το να διαπιστώνουμε δεν είναι. Και βέβαια μεταβιβάζει την ευθύνη στον πολίτη. Να ψάξει να βρει, λες και μέχρι σήμερα οι πολίτες δεν γυροφέρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι τιμές. Όπως επίσης δεν ξέρουν ότι 5 μεγάλες αλυσίδες έχουν το 85% της αγοράς. Άρα συζητάμε για ανταγωνισμό και πώς. Λοιπόν, εντάξει. Θα εντοπίσουμε τις αποκλήσεις των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Και από εκεί πέρα τι θα γίνει. Ποιος θα διαμορφώσει λοιπόν και πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού. Ο πολίτης θα το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά, ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα σε όλους εκεί που είσαστε και όλες φυσικά εκεί έξω και υπομένετε το κυκλοφοριακό φυσικά. Εσείς που είσαστε μέσα μας ακούτε και προετοιμάζεστε για να βγείτε έξω και εσείς που θα αράξετε μέσα, οπότε είστε καλύτεροι του χωριού. Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στην Αντωνία, στον Δημήτρη, στο Ζαφύρι που μου στέλνουν μηνύματα στα social media, στην Τίνα την καλημέρα μου. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Καταγγέλλω το εξής. Ο Φάμελος αντιγράφει ανερυθρίαστα και απροκάλυπτα τον γίγαντα αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Γεια σου, Χάρη, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει: Εντάξει, εντάξει, βγάζει τα φαναράκια, λέει η ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ρίξτε τις τιμές, Κώστα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, με αγάπη και από την Αθήνα. Ο Σάκης, καλημέρα Νίκο μου. Αχ, αυτό το γκολ που είχε βάλει η Αλγερία. Έπεσα μέσα και στο Αγγλία-Κροατία και στο Πορτογαλία-Κονγκό. Πήγαμε κουβά. Προσοχή, Σάκη μου. Εντάξει, έχεις ακόμα περιθώρια να χάσεις λεφτά. Έχει ακόμα μουντιάλ. Λοιπόν, και θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δύο είναι τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου: το κυκλοφοριακό και η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ευρύτερο πρόβλημα όλης της χώρας, αλλά στην Αττική είναι το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό λοιπόν στην Αττική έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλώς μια καθημερινή ταλαιπωρία. Έχει μετατραπεί πλέον σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβλημα πρώτης γραμμής. Μην σας πω και σε ψυχολογικό. Γιατί τώρα έχεις τα νεύρα σου. Όταν δεν μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι σου από τη δουλειά σου ή όταν ξυπνάς μια-δύο ώρες νωρίτερα για να πας στη δουλειά σου, είναι πρόβλημα. Και σου δημιουργεί και άγχος. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες που χάνουν ώρες από τη ζωή τους μέσα στο μποτιλιάρισμα. Επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος μεταφορών. Η παραγωγικότητα της πρωτεύουσας δέχεται καθημερινά πλήγματα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στον Κηφισό οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε οικονομικές απώλειες που αγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως. Πρόκειται για χρήματα που χάνονται από καύσιμα, εργατοώρες, μεταφορές και χαμένη παραγωγική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, το κυκλοφοριακό δεν κοστίζει μόνο νεύρα, ψυχική κατάσταση και όλα αυτά, κοστίζει και σε πραγματικό χρήμα. Και βλέπουμε, έχουμε ένα Υπουργείο Υποδομών και καλά και μεταφορών, το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Ακούμε μονίμως όλη αυτή την αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης. Παρεμβάσεις σε Σχιστό, Ναυπηγεία και Σκαραμαγκά. Την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Τη σύνδεση Ελευσίνα Συνοφύτων και επεκτάσεις Αττικής Οδού. Πότε ρε παιδιά, το ακούμε. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η Αττική του 2026 δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις οδικές υποδομές που σχεδιάστηκαν για μια εντελώς διαφορετική πληθυσμιακή και κυκλοφοριακή πραγματικότητα. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν το αντιλαμβάνονται. καθυστερούν. Πού είναι οι προτεραιότητες? Έχουν φτάσει στα όρια οι δρόμοι. Και οι αντοχές των πολιτών. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες, είναι και η ταχύτητα υλοποίησης. Γιατί κάθε μέρα καθυστερήσεις μεταφράζονται σε χαμένο χρόνο. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η επιτήρηση στους δρόμους. Δηλαδή υπάρχει το παράνομο παρκάρισμα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους. Μετά, δεν υπάρχει καμία μα καμία συμμόρφωση. Παιδιά, πηγαίνουμε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάξη. Δεν υπάρχει κάποιος που θα σταματήσει μέσα στη μέση του δρόμου να ξεφορτώσει. Δίνουν άδειες χρήσης σε διάφορα, από σούπερ μάρκετ, καφετέρια, σε αστικό ιστό, δηλαδή δεν έχουμε διάκριση και διαχείριση συγκεκριμένων περιοχών. Για παράδειγμα, λέμε για τον τουρισμό. Τουριστικά λεωφορεία, ξέρετε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Χαμός. Ο Δούκας ξέρει να λέγεται Διαμαντοπούλου. Να φτιάξει ένα χώρο για να πηγαίνουν να παρκάρουν ή ειδικές σημάνσεις να παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία, να μην γίνεται αυτό το μπάχαλο στο κέντρο της Αθήνας και σε γειτονιές πέρυξη της Ακροπόλεως, που οι άνθρωποι έχουν βγει από τα ρούχα τους, δεν κάνουν τίποτα. Όλοι πολιτικολογούν σε αυτή τη χώρα. Όλοι έχουν μια άποψη από ψάκιδες πολιτικοί για το πού θα πάει το Πασόκ, αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αν με τον Τσίπρα, αν με το άλλο. Ωραία, παιδιά, λύστε καλά πρόβλημα. Φρουφρού και αρώματα. Λάδι και τηγανίτα τίποτα. Όλοι είναι πολιτικολόγοι. Φούμαρα δηλαδή. Λύστε κανένα πρόβλημα. Και μετά η ακρίβεια. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι το 2023 θα ήταν το θέμα της ακρίβειας στα πάνελ, τα πολιτικά. Λέγαμε για την εσωκέρδεια και μας λέγανε τι λέτε, τι είναι αυτά να πάτε στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εσωκέρδεια και αυτά, υπάρχει ο παράγοντας COVID, η Ουκρανία και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και τώρα παρουσιάζει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός της ακρίβειας, που μας έχει πρίξει συμφωνίες με 1000 κωδικούς, 10.000 κωδικοί. 10.000 κωδικοί, ναι, 10.000 κωδικοί θα είναι στο σύστημα αυτό το πόσο κάνει. Λες και δεν ξέρουμε πόσο κάνει. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Λες και ο καταναλωτής που πάει στο σούπερ μάρκετ και ζει το θρίλερ με τις τιμές, τον ηρωνεύονται. Γιατί εμένα αυτό το πόσο κάνει gov.gr είναι ηρωνία. Λες και δεν ξέρω, ρε μεγάλε Θοδωρικάκο, πόσο κάνει. Θα μου πεις εσύ και θα μπω στην πλατφόρμα. Ξέρω ανθρώπους που το Σάββατο τους το περνάνε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πηγαίνουν σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να πάνε τις προσφορές σε διαφορετικά προϊόντα. Δεν λέω. Εντάξει, εργαλείο είναι. Χρήσιμο μπορεί να είναι. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Είναι καινοτόμο, ίσως. Μέτρο κατά της ακρίβειας δεν είναι. Γιατί η ακρίβεια δεν προκύπτει επειδή οι πολίτες δεν ξέρουν να ψωνίζουν. Προκύπτει επειδή το γάλα, το λάδι, το κρέας, τα απορριπαντικά, τα βασικά αγαθά κοστίζουν όλο και περισσότερο. Όταν το εισόδημα εξαντλείται πριν τελειώσει ο μήνας, το πρόβλημα δεν λύνεται με αναζήτηση τιμών. Ωραία, θα το δω και θα βγάλω το. Α, θα πω να, αυτός έχει χαμηλότερα από τον άλλον. Και αφού οι πέντε αλυσίδες ελέγχουν το 85% της αγοράς, το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι η ίδια η πλατφόρμα αποδεικνύει πολλές φορές το πρόβλημα που υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει. Αν λοιπόν ο καταναλωτής βλέπει ότι το ίδιο προϊόν πωλείται φθηνότερα στη Γαλλία, την Ισπανία, στη Βουλγαρία, τότε το ερώτημα δεν είναι σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το αγοράσει. Το ερώτημα είναι γιατί πληρώνει περισσότερα στην Ελλάδα. Η ακρίβεια λοιπόν είναι ζήτημα φορολογίας, ανταγωνισμού, ενέργειας, μεταφορών, εισοδημάτων. Δεν είναι εφαρμογή στο κινητό. Γι' αυτό και το πόσο κάνει gov.gr μοιάζει περισσότερο με πολιτική βιτρίνα παρά με ουσιαστική παρέμβαση. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή έδωσε στους πολίτες ένα καλύτερο θερμόμετρο, ενώ ο πυρετός συνεχίζει να ανεβαίνει. Και όσο οι τιμές παραμένουν στα έψη, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική οικονομική πολιτική. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Την καλημέρα μου στο Βασίλη στην πιάτσα του ταξί εκεί πέρα που μας ακούνε οι αγαπημένοι μας φίλοι, γιατί εμείς είμαστε δίπλα στους οδηγούς ταξί και τους στηρίζουμε.

0: Καβίν θα τους δεκαπλασιάσει. Για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, μην το ξεχνάτε, νομίζω ότι και η αλληλεγγύη και τέτοιες προσπάθειες πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα, δίπλα σε όλους. Την καλημέρα μου στον Τάκη, ο οποίος μου λέει: καλημέρα. Η μόνη λύση για το κυκλοφοριακό είναι η δραματική μείωση των αυτοκινήτων και πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Αύξηση τελών κυκλοφορίας βενζίνης πριν την αγορά αυτοκινήτου, διασφάλιση πάνω κτλ. Τάκη, μην λες τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι, Τάκη. Εγώ δεν διαφωνώ ότι πρέπει να μειωθούν τα αυτοκίνητα. Αλλά όλοι έχουμε κυκλοφορήσει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόσφατα πήγα στη Βαρκελόνη, η οποία είναι στο πικ του τουρισμού. Γίνεται κακός χαμός. Υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Και θα πω τώρα για τους φίλους τους ταξιτζίδες. Τα ταξί κυκλοφορούν μέσα στις λεωφορείες μαζί με τα λεωφορεία. Κινείσαι άνετα με τα ταξί. Φτηνά, πολύ ωραία και γρήγορα. Άρα δεν έχεις ανάγκη να πάρεις το αυτοκίνητο. Η κίνηση δεν έχει την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας. Δηλαδή, στη χώρα μας είναι όλα περισσότερο άσχημα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί τα έχουν ρυθμίσει. Έτσι. Δεν είναι μόνο όλα το κόστος. Δηλαδή, να απαγορεύσουμε να κάνουμε. Να φτιάξουμε και τις υποδομές μας. Να αφήσουμε τα ταξί να κυκλοφορούν στις λεωφορείες. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Λες, βλέπεις τη λεωφορεία, κάθεσαι μποτιλιαρισμένος και είναι άδεια. Γιατί δεν έχει λεωφορεία να περάσουν. Λες και τα ταξί κάνουν άλλο έργο. Δεν κάνουν μεταφορικό έργο. Λοιπόν, ο Φιλίπ μου λέει: πού είναι τα πάρκινγκ και τα πατίνια που ανακοίνωσε ο Δούκας? Δεν το λέω το άλλο, γιατί ξέρεις τώρα, κατάλαβες εσύ. Ο Μπάμπης μου λέει: το ελαιόλαδο έχει χοντρική 4 ευρώ και το κόστος παραγωγής τουλάχιστον 6. Θα το δούμε. Θα μας το πει. Παιδιά, υπάρχει κάτι πολύ απλό το οποίο μπορεί να γίνει, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Σας έλεγα και χθες, το πιο ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα χάνει νέους ανθρώπους, παραγωγικές ηλικίες, ανθρώπους που θα στήριζαν την οικονομία. Υπάρχουν αριθμοί που δεν είναι μόνο στατιστική, είναι ένας συναγερμός. Όταν σε 717 από τα 882 ληξιαρχεία της χώρας δεν καταγράφεται ούτε μία γέννηση, και όταν ακόμα σε 36 δημοτικές ενότητες της Αττικής δεν ακούγεται το πρώτο κλάμα ενός νεογέννητου, τότε το πρόβλημα έχει πάψει προπολού να είναι στατιστικό. Έτσι. Και δημογραφικό. Είναι υπαρξιακό. Είναι κοντά μας ο κύριος Βίρονας Γκοζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για να δούμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε και τη γεωγραφική και την κοινωνική διάσταση. Κύριε Γκοζαμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, ο καλός και ο κριτής σας.
0: Για πείτε μας λιγάκι αυτά τα στοιχεία και αν τελικά μένουμε μόνο στις στατιστικές και λέμε δημογραφικό, όλοι ασχολούνται, όλοι είναι προτεραιότητα, να δούμε λίγο το βάθος και τη ρίζα του προβλήματος.
1: Κοιτάξτε, το δημογραφικό, αυτό που λέμε δημογραφικό, προσδιορίζει τι, το πώς είμαστε στη χώρα μας, πώς κατανοούμαστε το χώρο, πώς είμαστε μοιρασμένοι σε ηλικίες βασικά. Και μετά τα υπόλοιπα. Ωραία. Στη χώρα μας σήμερα είμαστε 10.300.000 κατοίκοι. Είμαστε, ένας στους τρεις είναι πάνω από των 65 ετών. Και οι νέοι, οι 19 ετών, είναι σε ποσοστή αναλογία είναι μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια.
0: Και η μισή πριν από 70 χρόνια, έτσι.
1: Σε ποσοστή αναλογία. Ποσοστή αναλογία, δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή ήταν 34%, 37%, τώρα είναι το μισό. Εντάξει. Επομένως, έχουμε μια γύρα στο πλήσιμο, ο οποίο οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οφείλεται στο ότι θετικό τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια έχουμε ριζική αύξηση του μέσου όρου ζωής μας και όμως όλοι ζούμε περισσότερα χρόνια και όμως όσο ζούμε περισσότερα χρόνια δεν πεθαίνουμε όπως πεθαίνουν οι παππούδες μας και οι γιάδες μας, οι γονείς μας και αμένως παραμένουμε ηλικιωμένοι, εντάξει, και αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων και από την άλλη κάνουμε όλο και λίγο, οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1960, εντάξει, κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά. Επομένως έχουμε μια αύξηση των θανάτων, λογικό είναι. Από την μια μεριά γιατί οι ηλικιωμένοι είναι όλο και περισσότεροι. Έχω μια μείωση των γεννήσεων γιατί τα ζευγάρια που γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και ταυτόχρονα έχουμε και μια εσωτερική, είχαμε και έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσε αυτό που λέτε τώρα με τις γεννήσεις και τους θανάτους στα ληξιαρχεία. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει ότι ένας στους δύο κατοίκους της χώρας μας είναι στο 1,5% της επιφάνειας. Έχουν μαζευτεί όλοι στα μεγάλα σκακέτα και βασικά στις μητροπολιτικές περιφέρειες της Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα η κατάσταση είναι πιο ισορροπημένη. Και επομένως, αυτοί που έχουμε, επομένως, αυτά τα κέντρα είχαν πολύ μεγάλη αύξηση μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν αρχίσει και έχουν όλο και περισσότερο μια μείωση. Γιατί οι νέοι τους έφυγαν από αυτές τις περιοχές. Και όμως έχουμε, αν θέλετε, έτσι μεταφορικά και πολύ έντονα, μια ερημοποίηση ένα μεγάλο κομμάτιου της ποιοτικής κτηρίωσης Ελλάδος, ωραία, και εμείς μια εν μέρη και της ποιοτικής Ελλάδος, και ταυτόχρονα αυτό αποτυπώνεται στις

0: γέννηση και στου θανάτου. Δηλαδή, έχουμε περιοχέ που έχουν καμία γέννηση και περιοχέ.
1: Και είναι πολλέ αυτέ οι περιοχέ, κύριε Ζαμάν, δηλαδή υπάρχουν
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, μάλιστα το παραλαμβάνω, όμω το έχω πει και στην ΕΠ προχθέ που πήγα. Δεν είναι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε, τα οποία δίνονται, δεν μα δίνουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα που βάζετε. Δηλαδή, μου λέτε το εξή, έχετε μου λέτε τόσα ληξιαρχία που δεν είχαν καμία γέννηση. Τον μου είπατε. Αυτό μου είπατε, έχετε πόσα.
1: Ναι, 700, πώ έδανε. 717.
0: Τα στοιχεία από τα οποία αναφέρεται και το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν τα ληξιαρχία. Δηλαδή, πώς δηλώσεις γινόν στα ληξιαρχία. Παράδειγμα, εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη. Ας πάμε στη Νέα Σμύρνη. Μένω στην Καλλιθέα. Mm-hmm. Στην Καλλιθέα υπάρχει καλλιτεχνική κλινική. Όχι.
1: Άρα θα πάω να γυρίσω κάπου αλλού, άρα θα εγγραφεί η γέννηση κάπου αλλού.
0: Απαραγωγούμενο θέλει λίγο προσοχή τα στοιχεία από τα οποία χρησιμοποιείται σαν δημοσιογράφο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δεν σα κάνω μια μορφή, αλλά.
1: Όχι, όχι, δίκιο έχετε. Και εμεί παίρνουμε στοιχεία τα οποία μα τα δίνουν, οπότε εντάξει, κάνουμε την ανάλυση αυτή. Πάντω αυτό δεν αλλάζει το πρόβλημα όμω.
0: Δεν ισχύει αυτό που βγαίνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Μπορώ να σα πω ότι γίνει το 2024 το οποίο είναι τα στοιχεία τη ΕΦΤΑ, το οποίο δίνει τη γέννηση και του θανάτου ανά τόπο κατοικία, γιατί αυτό μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει αν γεννάτε. Αμέντε στη Μισόν, αμέντε στο Χαλάνδη και γεννάτε δεν ξέρω πού. Μα ενδιαφέρει πόσα παιδιά κάνουν, πόσε γεννήσει υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Στο 2024 παρά αυτά υπάρχει, φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αυτό η ένταση που το αναφέρετε. Είναι έχετε 75 δημοτικέ ενότητε στι 1030 που έχουν μηδέν γεννήσει, αλλά έχουν θανάτου. Και άλλε 155 οι οποίε έχουν πάρα πολύ λίγε γεννήσει, 1-4 γεννήσει. Δηλαδή, μία σε 7
1: δημοτικέ. Άρα, πληθυσμιακά, κύριε Κοζαμάνη, πώ πάει η χώρα. Δηλαδή, μπορούμε.
0: Πάει ως εξής. Θα σα πω αμέσω. Λοιπόν,
1: τα επόμενα χρόνια, δηλαδή, ο πληθυσμό.
0: Ωραία, τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμό μα. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο το αναφέρετε στην αρχή. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των νέων μα.
1: Που φεύγει.
0: Ωραία. Και συνεχίζει να φεύγει. Και ελάχιστοι γυρίζουν. Επομένως, έχετε ταυτόχρονα μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική. Περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Όλο και περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Εντάξει. Δηλαδή το 2025 θα έχουμε 60.000 περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Για να σου πω μια τάξη μεγάλη του. Εντάξει. Και το 2026 ίδιο πράγμα. Ωραία. 60.000 περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Και ταυτόχρονα έχετε και μια ζυγαριά η οποία είναι ίσω αντίξοδο τη χώρα που είναι αρνητική. Οι δύο ζυγαριέ αρνητικέ κάνουν μια μείωση του πληθυσμού. Τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό μου ρωτάει τώρα.
1: Ναι.
0: Τι αναμένεται να γίνει. Mm-hmm. Ας κάνουμε την υπόθεση ότι δεν φεύγει και δεν έχετε κανένα στη χώρα μας. Δηλαδή η ζυγαριά η μεταναστευτική είναι μηδενική. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας κάνουμε αυτή την υπόθεση. Σε αυτή την υπόθεση, αν η μεταναστευτική ζυγαριά τα επόμενα 30-35 χρόνια είναι μηδενική, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένα ή όσοι μπαίνουν τόσοι βγαίνουν. Ωραία. Ο πληθυσμός θα μειωθεί, θα μειώνεται κατά μέσο όρο από 60 έως 55.000 κάθε χρόνο. Κάντε τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή. Πώς θα θέλετε να μου πείτε τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Παραπλασιάστε επί 60 ή επί 55. Πώς θα γίνει μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια, παραπλασιάστε επί 60 ή 55 και αυτή είναι η μείωση του πληθυσμού μας. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, το τελευταίο πληθυσμό
1: δηλαδή, μετά από 30 θα έχουμε χρόνια, λιγότερο περίπου 2 εκατομμύρια αν κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό.
0: Πολύ ωραία. Εξετάτε. Δηλαδή, αν παραπλασιάστε επί 20 χρόνια, επί 35 χρόνια θα έχετε 2 εκατομμύρια λιγότερο. Επομένως, είμαστε 10.300.000 διακριτέ, οπότε είμαστε 8.300.000. Αυτό είναι χωρίς η ζυγαριά να μην παίζει ρόλο η αλήθεια.
1: Να μην έχουμε και τις εκροές, ας πούμε, αυτές με τους νέους ανθρώπους.
0: Να μην παίζει αυτή η ζυγαριά. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι θα είμαστε λιγότεροι, το ζήτημα είναι το εξής, ότι θα έχουμε πάρα πολύ λιγότερους νέους από ό,τι είναι τώρα, πολύ περισσότερους ηλικιωμένους. Δηλαδή, ο πληθυσμός θα μειωθεί 2 εκατομμύρια, η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί. Εντάξει, είναι 65 και πάνω. Πόσοι θα αυξηθεί, 650.000.
1: Και βέβαια αυτό.
0: Τι σημαίνει, βασικά, που τελειώσω, ότι αν ο πληθυσμός μειωθεί 2 εκατομμύρια και θα αυξηθούν μονάχα, υπάρχει μία μόνο ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, 65 και πάνω, σημαίνει οι ηλικιακές ομάδες, όσοι είναι νεότεροι των 65 ετών, θα μειωθούν 2.650.000. Απλά είναι. 1, 2, 3.
1: Άρα το πρόβλημα το εντοπίζουμε και στο ότι γερνάει ο πληθυσμός, με ό,τι προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, στα ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά. Κάνω εγώ αυτή την σύνδεση. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι στις νέες ηλικίες πια. Ότι οι νέες ηλικίες.
0: Οι νέες ηλικίες θα μειωθούν, έχουν μειωθεί ήδη τώρα από τη μετανάστευση. Γιατί φύγαμε, έτσι. Οι νέοι φύγανε. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι φύγανε.
1: Και αυτό, ότι έχει στη διαρροή αυτή την αιμορραγία.
0: Αλλά ταυτόχρονα να σα πω το εξή. Ξέρετε πω έχουμε 60.000 γεννήσεις. Έχουμε φέτος, θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Ωραία. Πριν από 15 χρόνια, ξέρετε πώς είχαμε. Γύρω σε την προηγούμενη δεκαετία, 92.000. Την προηγούμενη δεκαετία, ξέρετε πώς είχαμε. 110.000. Την προηγούμενη κρίση, πώς είχαμε. Επομένως, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, συνεχή μείωση των γεννήσεων. Προφανές είναι, όταν έχετε μια συνεχή μείωση των γεννήσεων, σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχετε όλο και λιγότερα άτομα για να κάνουν παιδιά.
1: Επειδή τώρα το έχετε μελετήσει πολύ καλά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εδώ τώρα, αν μπορούμε έτσι να πούμε, για ποιο λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε. Ναι, τα οικονομικά είναι ένα ζήτημα. Όμως υπήρχαν και εποχές.
0: Ναι. Το lifestyle θα μου πείτε τώρα.
1: Ναι, όχι, ρωτάω εγώ. οι περισσότεροι λένε οικονομία. Δεν αντέχουμε, ρε παιδί μου, με ακρίβεια αυτό και το άλλο. Όμως, ο μέσος όρος γεννήσεων στο παρελθόν, στην δεκαετία του 60, του 50, ήταν φτώχεια καταραμένη, έτσι. Άρα, εδώ.
0: Ναι, υπάρχει. Ωραία, υπάρχει τα καταραμένη, πρέπει να δείτε.
1: Βάζω τις δύο, όχι, βάζω τις δύο εικόνες, καταλάβατε. Και αν μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Ωραία, να σας απαντήσω πολύ σύντομα τώρα στον χρόνο που έχετε. Δεν έχει γεννηθεί την δεκαετία του 50, είσαι νέος. Λοιπόν, η δεκαετία του 50 και του 60 η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα, έτσι, ένα, δεύτερο, ένα αυτό πέρα, με πολύ μικρότερη αστικοποίηση από ό,τι έχουμε τώρα. Εντάξει, με τη γυναίκα η οποία δεν δούλευε και αν δούλευε ήταν οριακά συμβοηθόμενος, ήταν να έχει ένα εισόδημα τηλεοπτικό, ήταν μια αγροτική κοινωνία. Και επομένως ανάμεσα στο σήμερα και στο χώρο, η χώρα μας έχει αλλάξει όλο διαφορετικά. Η γυναίκα έχει μπει στην αγορά, εργασίας, η γυναίκα σπουδάζει, τα παιδιά σπουδάζουν όλο και περισσότερο, μένουν περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχουμε, ταυτόχρονα έχουμε αστικοποιηθεί, δεν είμαστε από την κοινωνία και ταυτόχρονα το αξιακό μας σύστημα έχει αλλάξει. Τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα? Εντάξει, σημαίνει βασικά όπως όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή οι αναμονές μας από τη ζωή και από τα πράγματα για τους νέους είναι διαφορετικές. Έχουμε επομένως μια συνολική αλλαγή που δεν είναι μόνο στο δημογραφικό, είναι στις χιλιάδες νομίζω ό,τι και να πάρετε. Ωραία, και ταυτόχρονα οι αλλαγές ανθρώπινες συνέπτυσαν, οδήγησαν ή συνδυάστηκαν και μια αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που ζούμε, που θέλουμε να δημιουργήσουμε και το καθεξής. Επομένως, έχουμε μια σειρά σημαντικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία. Θα μου πείτε το εξής, και εδώ είναι το ερώτημα. Αυτές οι αλλαγές μετά στη χώρα μας υπάρχουν? Υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Ωραία, πάμε. Γιατί σε άλλες χώρες δεν έχουμε την ένταση του προβλήματος που έχουμε εδώ πέρα μέσα? Και απαντάω στο ερώτημα πολύ γρήγορα για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί στη χώρα μας πότε δεν είχαμε μια πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού? Πολύ απλά σας το λέω.
1: Όχι, το είπατε, τα είπατε όλα. Ωραία. Και εγώ τσαμπάνι, πραγματικά μου λύσατε όλες τις απορίες. Άρα είναι θέμα το ότι δεν έχουμε αυτή την πολιτική στήριξη της οικογένειας.
0: Γιατί δεν έχουμε, δεν την είχαμε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν καταλαβαίνουν και οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει μια σειρά παιδεία οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και το καθεξή αξιακά. Δεν καταλάβουμε τι γίνεται, δεν πήραμε κανένα μέτρο, δεν καταλάβω τι γίνεται και μόνο έχουμε το αποτέλεσμα που σας λέω ότι έχουμε όλο και λίγο λιγότερα παιδιά, γιατί τα ζευγάρια τα οποία είχαμε μετά το 60 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Δηλαδή μάλιστα, δεν ξέρω τι ηλικία είστε, αυτοί οι γονείς όσοι γεννήθηκαν το 1960 κάναν κατά μέσο όρο δύο παιδιά, ας πούμε εντάξει μεγέθους, τα νέα ζευγάρια τώρα που γεννήθηκαν το 80-85 και είναι 45 έντες, θα κάνουν λιγότερο από 1,5. Γιατί σε παραδόνω, γιατί έχω αυτές τις αλλαγές οι οποίες και δεν πήραμε καμία πολιτική στην οικογένεια και του παιδιού και τελείωσε η υπόθεση. Κύριε Ρότσα, έχουμε τα τελευταία χρόνια, τελειώσω και τη στεγαστική κρίση, η οποία δεν θέλω να τον αναλυτήσουμε τη στεγαστική κρίση, να δει τι γίνεται. Αν είστε νέο ζευγάρι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά, αν δεν πήγαινε το κάνετε με τα λεφτά που έχετε, με τα νίκια που έχουν πάει και με τις τιμές των αυτοκινήτων. Γι' αυτό το κερασάκι όμως, δεν φταίει αυτό. Πέρα, γι' αυτό το τελευταία πενταετία, έτσι. Ωραία, δεν αλλάζει τίποτα αυτό που σου έχω πει. Αυτό είναι ένα κερασάκι που πλέον το οποίο οδηγεί σε νέα ζευγάρια να διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν παιδιά και ταυτόχρονα έχετε, το ξέρετε, το νέο είστε, έχετε στη χώρα μας μια τρομερή ανασφάλεια των νέων όσον αφορά το μέλλον. Τελείωσε αυτή η πόση. Παλιά όταν ήσαν οι γονείς σας δεν είχαν αυτή την ανασφάλεια των νέων, ήταν κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτό πιστεύανε και αυτό γινόταν. Ναι, ή όχι.
1: Σωστό. Σωστό, όχι, σωστό είναι. Κύριε Κοτζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι ο κ. Κοτζαμάνη τα είπε όλα. Δηλαδή έχουμε από τη μία αυτή την ραγδαία μείωση των γεννήσεων που χτυπάει βέβαια στους νέους ανθρώπους, γιατί έχουμε διπλή διαρροή και δεν γεννιούνται νέοι άνθρωποι, αλλά φεύγουν και οι νέοι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αύξηση της γύρανσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα τα στοιχεία είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες, μόνο που εμείς δεν έχουμε πολιτική για την οικογένεια και το σπίτι. Δεν έχουμε, αν και φτιάξαμε Υπουργείο Οικογένειας, τρομάρα μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που πολύ εύστοχα περιέγραψε ο κ. Κοτζαμάνης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Γι' αυτό και πρέπει όλοι να βοηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος να βοηθήσουμε παιδιά με σοβαρές ασθένειες να κάνουν μια ευχή πραγματικότητα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Ντίνα μου λέει: πες τα βρε Νίκο, θα ζήσουμε με τις υποσχέσεις, μπορούμε? Θα λύσουν κανένα από τα χιλιάδες προβλήματα που ταραλίζουν τον πολίτη? Πόσο πια? Όχι Ντίνα μου, δεν θα λύσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Το μόνο που κάνουν τόσο καιρό είναι να υπάρχει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, να ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Παιδιά, δεν υπάρχει χώρα που να παράγει περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσο καταναλώνουμε εμείς. Δηλαδή, αυτό κάποια στιγμή σου τη δίνει στα νεύρα. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε σε εκλογική αναμέτρηση και να βγαίνουν τόσες δημοσκοπήσεις. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα τώρα δεν ψάχνουν να βρουν να ζητήσουν το κλίμα, να χειραγωγήσουν τον πολίτη θέλουν κάποιοι. Γιατί λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες βάσει των δημοσκοπήσεων. Όταν ρε παιδιά υπάρχει ένα ποσοστό 16% που λέει είμαι αναποφάσιστος, τι νούμερα να βγάλεις και πώς? Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντούν καν στις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το συμπέρασμα? Και όταν ας πούμε δύο από αυτούς που ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις αλλάξουν άποψη, δημιουργείται ένα διαφορετικό ρεύμα. Δύο μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί στατιστική ξέρουμε πως διαμορφώνεται, έτσι. Γιατί στατιστική είναι, μεθοδολογία είναι. Και πόσες φορές έχουν πέσει μέσα. Όταν πάμε στο 2023 και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, όπου τότε μας λέγανε ότι είναι ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη, ήταν 31-32 ο Μητσοτάκης, 25-26-27 ο Τσίπρας, και ξαφνικά ήρθε το 40 και το 17 του, το 20 στην αρχή του Τσίπρα, λέγαμε πώς έγινε. Πώς έγινε? Γιατί σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα αρχίσουν να διορθώνουν. Ο Δημήτρης μου λέει: καταστροφή της επαρχίας και μετακίνηση στα αστικά κέντρα φαίνεται ταυτόχρονα από τις γεννήσεις αλλά και από το κυκλοφοριακό. Όσους δρόμους και να φτιάξεις, θα συνεχίζει να έχεις πρόβλημα όσο αστικοποιείς την οικονομία. Ο Κώστας μου λέει: ναι, φωνάζεις Κώστα, αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνεις. Καλημέρα. Το 60 συνήθως δούλευε ένας και βγαίνανε ψιλοπέρα με τα έξοδα. Τώρα δουλεύουν δύο, 10 ώρες ο καθένας και δεν βγαίνει τίποτα. Υπάρχουν 17 εκατομμύρια χριστιανοί στην Αίγυπτο, επίσης στο Λίβανο και στη Συρία. Να φέρουμε κόσμο να λύσουμε το δημογραφικό. Ο Σπύρος μου λέει: αυτές οι μαριονέτες του Φάμελου μπερδέψανε τον Τζίπρα με τον Τζίπρα. Καλημέρα. Πόσο άχρηστη είναι αυτή η χθινοτρόφη, ακούγοντας τη διαφήμιση που λέει, τις οδηγίες λες για το θέμα της ευλογιάς, όχι της ανεμοβλογιάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ειρωνικά το λέει βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πραγματικά τώρα έχουμε το μνημόνιο, αυτό το πολυδιαβλημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έτσι. Εγώ, δηλαδή έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός, σκοτώθηκαν άνθρωποι, πληρώσαμε πανάκριβα όλη αυτή την ιστορία, κέρδισαν κάποιοι, σόρταραν τις αγορές. Δημιουργείται μια αισιοδοξία τώρα ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ο Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία ως προσωπικό διπλωματικό θρίαμβο. Ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο. Θα καθάριζε τους μουλάδες και αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Το κείμενο που βρίσκεται στο τραπέζι το υπέγραψαν κιόλας. Χαρακτηρίζεται ακόμα και από Αμερικανούς αναλυτές ως γενικόλογο, με κρίσιμα ζητήματα να παραπέμπονται στο μέλλον, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι αγορές αντιδρούν θετικά, εντάξει. Ο Τραμπ όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη πολιτική σύγκριση. Καλείται να αποδείξει ότι η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα το 2015, την οποία ο ίδιος είχε καταγγείλει. Δηλαδή, όλο το θέμα πια πάλι πάει στο πυρηνικό. Αν θα έχει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Και εδώ λένε θα το συζητήσουν, θα το κάνουν, θα το κάνουν. Υπήρχε συμφωνία με τον Ομπάμα, την οποία ήρθε ο Τραμπ και την κατήγγειλε. Και δεν ξέρω τώρα, μετά από μήνες έντασης, 107 μέρες πολέμου, με τα χρηματιστήρια σε νευρική κρίση, να πληρώνουμε εμείς καύσιμα, ενέργεια, τιμές, σαφώς η αποκλιμάκωση είναι θετική. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ξεκίνησε για να αλλάξουμε το καθεστώς, όπως λέγανε οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν ενισχύθηκε. Άρα τι αλλάξανε? Και τώρα λέει θα βάλουν και διόδια στα στενά του Ορμούζ. Θα το συζητήσουν και αυτό και θα πάρουν και 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο, ώστε να γίνει η ανοικοδόμηση του Ιράν. Δηλαδή πληρώσαμε για να το βομβαρδίσουν, να το στείλουν στη λίθινη εποχή και τώρα θα ξαναπληρώσουμε, γιατί όλα αυτά τα λεφτά μην νομίζετε, κάπου θα μαζευτούν, θα τα βάλει από την τσέπη του ο Τραμπ για την ανοικοδόμηση. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Η Ντίνα μου λέει για τον ακροατή που λέει πόσο άχρηστη κτηνοτρόφη, η διαφήμιση είναι κυβερνητική. Και εντάξει, τέλος πάντων, το θέμα είναι χρηστικές πληροφορίες που δίνονται. Δεν έχει να κάνει το τι και το πώς και αν αντιμετωπίζονται το πρόβλημα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο χρύσος και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην...
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Όντω αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να εκκινήσουν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Υποχωρούν την ίδια ώρα οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πτώση 1,69% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα $77,86 το βαρέλι πριν από λίγο και κατά 1,94% υποχωρεί η τιμή του Αμερικανικού αργού στα $74,85 το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 Ευρωπαίων ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς επίσης η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε πιο μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αμέσως μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περίπου στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτήν την ώρα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες διαγωνίζονται στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο αλλά και στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 και Γκάνα Παναμά 1-0, Πορτογαλία Κονγκό 1-1, Αγγλία Κροατία 4-2. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
12: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 6 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-δυτική ως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989, στα μικρόφωνα η Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χαζής.
0: Ο Τάστος Καζρανιά ρυθμίζει τον ήχο.
1: Στις υπογραφές ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον κοιτούσε λίγο με αμφιβολία η Μπρίζιτ Μακρόν.
0: Το τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πάμε στα δικά μας.
0: Δεν το έχω ακούσει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ο Τάσος δεν τα βλέπει, που ήταν, μου κάνει σχέδια εκλογές, κερδίσει 17 πήρε ο Τάσος. Εγώ 3 πήρα, 2,5 δεν βγήκα.
2: Δεν
0: αλλά εσύ πήρε 17, 2,5 πήρα εγώ. Καλό το 2,5.
2: Ναι,
0: καλό το 2,5 γιατί είμαστε σύμπλεγμα κομμάτων εμείς, δεν είμαστε.
1: Το 2,5 που είναι.
0: Μην ασχολείσαι
1: με αυτό. Τι είναι έξω κοινό.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτή και αριστερά, ναι.
2: Να
0: γράψουμε.
2: Να γράψουμε.
0: Όχι, τα έχει χάσει όλα. Όπου το βάλαμε.
2: Κάποια στιγμή να κερδίσω κι εγώ.
0: Δεν πρόκειται. Με αυτού που πα δεν. Είναι, πώ να σου πω. Ναι, σαν τον Παναθηναϊκό, χειρότερα. Λοιπόν. Ακούστε τι είπε ο Πολάκης σε μια εκπομπή σχετικά με το οποίο τελικά δικαιώνεται, έτσι, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και με το παραπάνω.
0: Δικαιώνεται. Για βάλε, Πολάκη.
3: Κοιτάξτε, εγώ πολύ ψηλό IQ, μετρημένο. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση. Στεκόμαστε. Λέει, θα ήταν στρατηγικό λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνήσω. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας. Αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ο πρόεδρος ενός κόμματος, έτσι, ο Σοκράτης ο Φάμελος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Χθες και κάποιες συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όμως, ναι, δεχθήκατε έντονη κριτική, ναι, για αυτό που είπατε, να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι κάνουμε,
3: εγώ λέω
4: να δούμε.
3: Ακούστε, κοιτάξτε.
4: Ήταν έντονη η κριτική.
3: Όπως, επειδή κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει και σκέφτομαι με ένα ιατρικό τρόπο. Και η ιατρική, ξέρετε, δεν είναι μεταφυσική. Υπάρχει αιτία, υπάρχει λόγος που οδηγεί στην αρρώστια και υπάρχει και αποτέλεσμα. Υπάρχει εκδήλωση και υπάρχουν και συγκεκριμένες. Αποφασίζεις, θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο.
4: Θεωρείτε ότι για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Φάμελος οφείλεται.
3: Εγώ δεν είπα αυτό.
4: Και όχι, σας ρωτώ, κύριε Πλάκη, σας ρωτώ ξεκάθαρα γιατί λέμε καθαρές κουβέντες.
3: Δεν είπα αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν φταίει το ότι παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και αυτή τη στιγμή έχουμε 2. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα όμως τώρα. Και να το πούμε καθαρά και εξάστερα. Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές. Μόνο με 2 τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας είναι. Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση. Για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Και να πάει συγκροτημένα με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο. Να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι αυτή η εξήγηση. Το εξηγεί αυτό το πράγμα ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Τρίτη εξήγηση δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πολάκης.
1: Πρώτα είπε ότι έχει ψηλό IQ μετρημένο.
0: Καλά. Α, εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Το πώς ξεκινάς μια ιστορία.
0: Ναι, ναι. Αλλά εμείς θα πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλημέρα, κύριε Μαργαρίτη.
1: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Πραγματικά αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης δεν έχει ξαναγίνει. Έχει δίκιο.
5: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς χρόνια στην αριστερά, ναι, τώρα μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι το έχει ξαναδεί.
5: Ναι, ναι, το ομολόγω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, διότι αυτό κατά τη γνώμη μου σε τελευταία ανάλυση τραυματίζει και την όποια προσπάθεια κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σωστό. Πιστεύω δε μετά από αυτό, επειδή θα συμφωνήσω μαζί σας από τις λίγες φορές, θα συμφωνήσω, δημιουργεί ένα διαφορετικό κλίμα γενικότερα στην κεντροαριστερά. Κλίμα, θα έλεγα, το οποίο τι μας δείχνει. Μας δείχνει αναξιοπιστία. Θα συμφωνήσετε?
5: Υπάρχει ένα θέμα στην εικόνα της κεντροαριστεράς, όπως σύντομα θα έχουμε και μια αντίστοιχη εικόνα και θα με θυμηθείτε και πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά και αν έχει μάλιστα και την έμεση στήριξη του κ. Καραμαλή, όπου και στην κεντροδεξιά μετά θα δημιουργηθούν και αντίστοιχοι κραδασμοί και αντίστοιχες περιπλοκές. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος.
0: Σωστά, το συμφωνώ από τώρα μαζί σας, έτσι είναι, όπως το λέτε.
5: Ναι, ναι, μια κριτική του κόσμου.
0: Μόνο που ξέρετε κάτι, κύριε Μαργαρίτη, η δεξιά, επειδή είναι πιο συμπαγές κόμμα, θα παραμείνει πάντα να διεκδικεί την κυβέρνηση.
5: Δεν έχω αντίρρηση, όταν εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Επειδή είναι πιο συμπαγές, γιατί... από αυτή την έννοια το λέω.
5: Δεν είναι πιο συμπαγές για μένα, διότι αν
1: χιλιά κομμάτια. Μα δεν διασπάται όμως. Δεν διασπάται.
5: Γιατί...
1: Δεν διασπάται σε χιλιά κομμάτια.
0: Όχι, όχι.
5: Κοιτάξτε, θα σας πω, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θα σας πω.
0: Ναι,
5: εκτός από το κόμμα Σαμαρά και Λατινοπούλου, κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Τα Νέα Δημοκρατία ήταν η γυναίκα, έτσι, μην τρελαθούμε. Θέλω να πω και εκεί υπάρχουν φαινόμενα πολυδιάσπασης. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο των κερών.
0: Αλλά κρατάει τον κορμό, αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό το 25% που έχει, που όπως μου εξήγησε ένας δημοσκόπος, που είναι επιστήμονας ο άνθρωπος, δεν μου το εξήγησε, να μου δείξει ποιος είναι πρώτος και δεύτερος. Μου λέει και ένα συμπαγές ποσοστό αυτό. Θα μπορούσε να έχει ένα αντίστοιχο η αριστερά, αλλά δεν μπορούν να το κρατήσουν διότι δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα που είπαμε νωρίτερα.
5: Εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Μάλιστα, εγώ θα προσθέσω ότι στην κεντροδεξιά υπάρχει και ένας ισχυρός συγκολητικός χαρακτήρας που αφορά, ας πούμε, τη διεκδίκηση εξουσίας και τα οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπεί, τα οποία είναι κυρίαρχα στα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα της συντηρητικής παράταξης, περισσότερο από ότι στην προοδευτική, χωρίς να σημαίνει ότι και στην προοδευτική δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Αλλά έχω την εντύπωση πάντως ότι η μεγάλη εικόνα, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος κραδασμός στο πολιτικό σύστημα. Δέστε, για παράδειγμα, διαλύεται ουσιαστικά το κόμμα του Μακρόν στη Γαλλία. Πέφτει κατακόρυφα η δεξιά και ο Μέρτς στην Γερμανία και ανεβαίνει η ακροδεξιά. Στη Γαλλία πιθανώς να έχουμε με νίκη της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι έχουμε έναν ευρύτερο κατακαιρματισμό που ανοίγει συνολικά το ζήτημα για τη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων και δεν μας αφήνει ήσυχους με τα παραδοσιακά κουτάκια που είχαμε. Είναι μια μεγάλη δύσκολη συζήτηση στην οποία το σύνολο των πολιτικών ρευμάτων πρέπει να
0: σκεφτεί. Να σας πω κάτι, θυμάμαι όταν άρχισε η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας από λάθη που έγιναν, ανέβηκε η δεξιά. Τώρα η δεξιά από λάθη που κάνει επίσης φαίνεται να καταραίει σιγά σιγά και ανεβαίνει η ακροδεξιά.
5: Συμφωνούμε.
0: Έτσι είναι και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Τώρα να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι γίνεται στην αρχή. Έχω βάλει και στοίχημα εγώ.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Ένα καφέ. Γιατί πιστεύω ότι, ξέρεις, στην αρχή των δημοσκοπήσεων, πάντα όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, πάντα υπάρχει μια φόρα. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού, έπεσε στο μονοψήφιο. Ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει και λέει πράγματα ξεχνώντας ότι κυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Μαργαρίτη.
5: Συμφωνώ.
0: Ξεχνάει ότι κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας. Ξεχνάει. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Έτσι, γιατί ο ίδιος έχει κάνει κριτική για την κυβέρνησή του, όχι αυτοκριτική, κριτική. Πώς μπορεί τώρα το ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί αυτή την υπόθεση? Είστε ευχαριστημένοι εσείς εκεί και εσείς προσωπικά με την ηγεσία του κόμματος, έτσι όπως χαράζει τη στρατηγική, εννοώ?
5: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λογικός γίνεται για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι δεν...
0: Δεν θα ήθελα να είστε πολύ λογικός, θα ήθελα να είστε περισσότερο ειλικρινής.
5: Ωραία, ειλικρινής λοιπόν θα είμαι. Λοιπόν, νομίζω ότι χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες τον καιρό που ήταν ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περιδίνηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και τότε μπορούσε να ηγηθεί μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας η οποία θα τον κατοχύρωνε σαν τον σίγουρο μοναδικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και χάθηκε κάποιος χρόνος. Είχα κάνει και εγώ τότε τις προτάσεις μου και με δημόσιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε λύση στο πεδίο της κεντροαριστεράς πρέπει να παίρνει υπόψη ότι ένας βασικός πυλώνα τη Δημοκρατική Παράταξη ήταν το ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία αυτή, για παράδειγμα, σε εγχειρήματα στα οποία έχω συμμετάσχει και εγώ και πολύ μεγάλο κόσμο τη αριστερά, δηλαδή είτε αναφέρομαι στη Δημάρη, είτε στο Ποτάμι, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην αριστερά, όλα αυτά βρέθηκαν όπω βλέπετε σε μια πολύ μεγάλη ρευστοποίηση έω και διάλυση, ενώ αντιθέτω το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ βασικά δηλαδή, άντεξε μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Προσέξτε τώρα όμω, για να συνδέσουμε το σχολιασμό που κάναμε και στα προηγούμενα που λέμε. Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που ήταν αναγκαστικές επιλογές και επειδή είναι ένα κόμμα της ευρείας πληθυντικής αριστεράς.
0: Αν μου επιτρέπετε αριστεράς, εδώ να πω μια παρατήρηση, ναι, πολιτική παρατήρηση. Το ΠΑΣΟΚ θυσιάστηκε, ναι, τότε.
5: Ναι, αυτό λέω. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, ένα λεπτό, γιατί αυτό δεν μπορεί να το αγνοεί το ίδιο το κόμμα.
5: Μα με αυτό λέω, αλλά η λέξη θυσιάστηκε περιλαμβάνει και τη θυσία, δηλαδή και το τραύμα.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
5: Θέλω λοιπόν να σταθώ στο τραύμα. Και ποιο είναι το τραύμα που πρέπει να λύσει το ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή του και στο μέλλον του. Ακριβώς επειδή είναι ένα κόμμα της πληθυντικής αριστεράς και της κεντροαριστεράς και θυσιάστηκε στη φάση του μνημονίου, έχασε την υποστήριξη του υπαρξιακού του στόχου που είναι οι λαϊκές τάξεις και τα μεσαία στρώματα. Η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά είναι η παράταξη των λαϊκών τάξεων και των μεσαίων στρωμάτων. Δεν είναι το κόμμα της αστικής τάξης, να το πω. Αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ, είναι και στην Ευρώπη. Το είπατε και εσείς, η ιστορία του Μπλερ Στρέντερ και ο συμβιβασμός των σοσιαλδημοκρατών με τον νεοφιλελευθερισμό οδήγησε στην μεγάλη υποχώρηση των σοσιαλδημοκρατών. Άρα λοιπόν, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναπείσει προγραμματικά, επιτρέψτε μου να πω και συναισθηματικά, τις λαϊκές τάξεις που είχε εκπροσωπήσει και είχε διαμορφώσει πλειοψηφικό ρεύμα, θα βρεθεί σε μεγάλη δυσκολία.
0: Προσέξτε,
5: άρα το κύριο ζήτημα
0: είναι αυτό, είναι να πείσει. Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά και εγώ και όπως και εσείς ασχολείστε με την πολιτική, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, παρατηρώ ότι αυτά τα επιχειρήματα που προβάλλουν, πολλές φορές όταν αρχίζει να τα, ένας δημοσιογράφος να τους λέει ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι, εκτίθενται. Δηλαδή, σας πω ένα παράδειγμα. Λέει ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι ο κόσμος πεινάει, έχει προβλήματα, θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ, λέει, σε βασικά προϊόντα διατροφής.
2: Μάλιστα.
0: Ψάχνω και εγώ να βρω τα προϊόντα διατροφής τα οποία είναι βασικά. Τα μακαρόνια έχουν 0,77 μέσον όρο. Το μισό κιλό.
1: Ναι.
0: Εάν μου μηδενίσεις το ΦΠΑ θα έχουν 0,65. Δηλαδή αυτή η διαφορά είναι αστεία. 0,68 θα έχουν. Είναι αστεία. Είναι 9 λεπτά. Δηλαδή 9 λεπτά δεν σώζουμε. Δηλαδή λένε πράγματα στον κόσμο τα οποία μπορεί να φαντάζουν σπουδαία, σημαντικά, αλλά ψυχίας δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ακούω όμως τίποτα να ονομάζουν ποια είναι τα καρτέλ, να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό το επιχείρημα, ότι αυτά είναι τα καρτέλ, αυτοί είναι οι τύποι, αυτοί μας κλέβουν, αυτοί κάνουν. Επίσης, και κλείνω την παρατηρήσή μου και θα ήθελα το σχολείο σας. Όταν έγινε η ιστορία με την Εστλέ, το αναφέρω επειδή είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, περίμενα η κυβέρνηση να τους πει για 3 μήνες δεν θα εισάγεται τίποτα στην Ελλάδα. Τέλος. Και να προτρέψει τους πολίτες της χώρας να κάνουν μποϊκοτάζ.
1: Αυτό θέλει, αυτό θέλει καταναλωτικό κοινό.
0: Αλλά δεν είδα, καλά, ας πούμε δεν έχεις, αλλά κάποιος να ενδιαφερθεί.
1: Ναι.
0: Δεν είδα όμως, ξέρετε κύριε Μαργαρίτη, να το κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Να το εξαγγέλει σαν μέτρο. Δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, κύριε Μαργαρίτη, να του βάλει πρόστιμο 2 και 3 εκατομμύρια. Για αυτούς 2 και 3 εκατομμύρια να σας δίνω εγώ και να μου δίνετε 5 ευρώ. Τέτοια είναι η ιστορία. Γιατί όμως δεν περνάει σε μια τέτοιου είδους αντιπίθεση ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που στις τάξεις τους έχει και αριστερούς?
5: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Έλεγα ότι για να ξανακερδίσεις την λαϊκή υποστήριξη την οποία είχε ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια ταύτισης της σοσιαλδημοκρατίας με τον νεοφιλελευθερισμό. Εξηγούμε για να απαντήσω αυτό που λέτε. Εδώ πρέπει λοιπόν να ξαναμιλήσουμε για το μοντέλο της οικονομίας από την αρχή. Εάν συνεχίσει η σοσιαλδημοκρατία να προσπαθεί να μπαλώσει τη σημερινή εικόνα του άγριου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και να μην βάζει επί των προαπαιτημένων, επί της αρχής της συζήτησης, επί της αρχής της συζήτησης του νομοσχεδίου μια άλλη οπτική, το μάτς έχει χαθεί. Διότι αν προσπαθεί να παίξει.
0: Αυτό ακριβώς σας περιέγραψα τώρα.
5: Να σας πω μερικά παραδείγματα.
0: Πριν πάτε στα παραδείγματα, να πάω σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι όταν έχετε τον χρόνο για να.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δε στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
14: Βρίσκεστε επίσημα στην τελική ευθεία.
15: Στους ημιτελικούς του MasterChef 10.
16: Παιδιά, δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό, απολαύστε το.
17: MasterChef ημιτελικός. Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και εμείς μιλάμε με τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι στέλεχος του Πασοκινάλ και παλιός στην, αν μου επιτρέπετε τη φράση, στην πιάτσα της προοδευτικής αριστεράς. Λοιπόν, σας ακούω τα παραδείγματα που λέγατε.
5: Ναι, έλεγα λοιπόν το εξής για να οριώσουν μας παρακολουθούν από τώρα, ότι η σοσιαλδημοκρατία για να ξανακερδίσει την υποστήριξη των λαϊκών τάξεων πρέπει να ξαναμπεί στο παιχνίδι βάζοντας από την αρχή τη συζήτηση και όχι να παίζει μια σημαδημένη τράπουλα. Δηλαδή αν παίζεις μέσα στους κανόνες του σημερινού ισχυρού, πανίσχυρου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, έχεις χάσει από τα αποδυτήρια. Εξηγούμε. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση σε όλο τον κόσμο για τον φορολόγηση του πλούτου. Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, μαθητής του Πικετή, μιλάει ότι πρέπει το 2% των υπερπλούσιων να φορολογείται θεσμικά. Αυτό πέρασε, να καταλάβετε, από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και σκόνταψε στη Γερουσία. Όταν το 1% του πλανήτη κατέχει το μισό παγκόσμιο πλούτο και όταν στην Ελλάδα έχουμε πια έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, η υπόθεση της φορολόγησης του πλούτου δεν πρέπει να είναι μια λέξη που να φαίνεται παράτερη. Όταν για παράδειγμα λέμε ότι πρέπει οι τράπεζες να ελέγχονται, να σκεφτούμε και δημόσιο πυλώνα στις τράπεζες και να πάψουμε να φοβόμαστε την διατύπωση αυτής της άποψης, μήπως μας πουν κρατιστές, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική αφήγηση.
0: Εδώ υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τις τράπεζες, έτσι όπως το θέτετε. Και το τεχνικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Όταν υπάρχουν μετοχές και στο χρηματιστήριο, πώς θα τις κάνετε,
5: Δημήτρη? Όχι, δεν λέω να κάνεις. Μπορείς. Έχω πει ότι υπάρχει το εργαλείο της αναπτυξιακής τράπεζας, που είναι κρατική τράπεζα αυτή τη στιγμή, η οποία μπορούσε να διευρύνει τον κύκλο των εργασιών της, ακόμα και στις καταθέσεις, και να μην είναι μόνο για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να ξαναδούμε δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια. Προσέξτε, κύριε Χατζή, άκουσα με θετικό τρόπο ακόμα και τον Κώστα Καραμαλή, το τονίζω, και τον Κώστα Καραμαλή, με τον οποίο είμαι ριζικά αντίθετος. Αυτή η ιστορία εκδίωξης που υπήρξε τα τελευταία 10 χρόνια σε όλη την Ευρώπη, σε οποιαδήποτε έννοια του δημόσιου χώρου υπέρ του ιδιωτικού, πρέπει να σταματήσει. Εάν συνεχίσουμε να λατρεύουμε το ιδιωτικό, να ξεφτιλίζουμε το δημόσιο, να απαξιώνουμε οτιδήποτε σχέση έχει με την κοινωνική διάσταση των πραγμάτων, είναι σημαδεμένη τράπουλα. Θα λέει η σοσιαλδημοκρατία διάφορες προτάσεις, θα καταγράφονται στον κόσμο τεχνοκρατικές και οι λαϊκές τάξεις θα τις γυρίζουν την πλάτη και θα αναζητούν λύσεις στην ακροδεξιά. Επομένως, η ανάγκη να ξαναβάλουμε το ζήτημα της υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, του δημόσιου τομέα, των κοινωνικών στρωμάτων, σημαίνει ότι θα σπάσουμε και αυγά. Θα σπάσουμε και αυγά, δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν θα λέμε, ναι, ξέρετε, το δημόσιο είναι κακό. Δηλαδή, δεν θα παραδεχτούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε έκρηξη των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Έκρηξη σε σχέση με όλη την Ευρώπη, και ότι τα νοσοκομεία μας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Τις προάλλες το Αττικό είχε ράτσα και κυκλοφορούσε μια μόλυνση.
0: Περιμένετε ένα λεπτό. Η έκρηξη στην υγεία, όπως είπατε τώρα, στις δαπάνες της υγείας.
5: Τις ιδιωτικές.
0: Μισό λεπτό. Γίνεται, ναι, γιατί μπορεί να με χρηματοδοτεί το κράτος και εμένα να πάω, αν δεν βρίσκω στο δημόσιο νοσοκομείο, και εμένα με βολεύει αυτό.
5: Ακούστε τώρα, μην είμαστε αφελείς.
0: Όχι,
5: μην είμαστε αφελείς.
0: Δεν είμαι αφελείς.
5: Μην είμαστε αφελείς. Τα βαρέα και ανθυγιεινά στο νοσηλευτικό προσωπικό, με τα κόπου που έρχονται και τα κόλπα με τις ιδιωτικές. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, τα ιδιωτικά ασφάλιστα.
0: Όχι, άλλο σας είπα.
1: Ότι τα ταμεία πολλές φορές μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Θα σας πω και κάτι άλλο για το...
5: Το κατάλαβα, κύριε Ανέγκα, να σας πω όμως κάτι.
0: Όχι, δεν το καταλάβατε, περιμένετε. Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θεωρώ, γιατί προσφάτως ήμουνα στο γεννηματά σου 8 μέρες, όχι εγώ, συγγενικό μου πρόσωπο, σύζυγός μου δηλαδή, και είδα πώς λειτουργεί το νοσοκομείο, ανεξάρτητα από μένα και τη σύζυγό μου, έτσι. Γίνονται προσπάθειες πολύ μεγάλες να εξυπηρετείται ο κόσμος, έχει καλούς γιατρούς, έχει βελτιωθεί η ξενοδοχειακή του υποδομή, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το χαλάνε, τους οποίους τους έζησα. Αυτό είναι μια άλλο κεφάλαιο. Όταν ήθελα λοιπόν να πάω σε έναν δραματολόγο και πήρα τηλέφωνο αυτό το νούμερο που δίνουνε, σας λέω δύο διαφορετικά πράγματα για να καταλάβω από την προσωπική μου εμπειρία. Έκλεισα δερματολόγο απόγευμα, σε ένα δεκάλεπτο το έκανα, αμέσως δηλαδή μετά από 2 μέρες να πάω, με χρέωση 30 ευρώ. Γιατί είναι κακό αυτό δηλαδή?
5: Συγχωρείτε,
0: εγώ δεν διαφωνώ, γιατί να το πάρουμε σβάρνα, α, κοινό, α, το άλλο, όλα τσάμπα, δεν γίνεται. Κάπου πληρώνεις και σε αυτή την κοινωνία, δεν γίνεται να είσαι...
5: Εκεί είναι η διαφωνία μας.
0: Εντάξει, να μην πληρώνεις τίποτα πουθενά.
1: Και υπό αυτές τις συνθήκες, όταν δεν είναι κάτι επίγον, όταν θέλει να πάει να τον δει ένας γιατρός το απόγευμα, υποσχέθηκε, δεν λέμε τώρα να είναι...
0: Υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο επίσης θέλω να σχολιάσετε. Έχετε μια τάση, όχι προσωπικά, ενώ αυτός ο χώρος, όλοι δωρεάν, μάλιστα. Πήγα λοιπόν εγώ και περιμένα να παίξω, ήταν 3 πρόσωπα από τη Ρουμανία, άσχετα με το σύστημα, ούτε ασφάλεια είχαν, ούτε τίποτα. Πήγαν στο νοσοκομείο δωρεάν, κάναν τη δουλειά, σώσαν και τα φάρμακα και φύγανε. Αυτά τα έχω πληρώσει εγώ.
5: Λοιπόν,
0: όχι εγώ, οι φωλήπτες μου, η Νέγκα, τα κορίτσια έξω, τα έχουμε πληρώσει αυτά τα λεφτά.
5: Λοιπόν,
0: για να κάνουμε
5: τώρα,
0: το κέφι ορισμένο. Δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κάποιες συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών ταμείων.
0: Δεν υπάρχει, δεν είχαν ταμείο τίποτα, σου λέω.
1: Εντάξει,
0: πήγανε δωρεάν.
5: Λοιπόν, τη βρήκαμε τη διαφωνία μας.
0: Τσάμπα.
5: Αυτή είναι.
0: Τσάμπα, όχι.
5: Αφήσαμε να το πω όμως.
0: Δεν θέλω τσάμπα.
5: Δεν λέω τσάμπα. Δεν λέω τσάμπα. Αυτή είναι η διαφωνία μας. Όταν. Μα αυτό που θα ήθελα να σας πω και αφήσαμε να το πω. Λοιπόν, όταν ξεκινάει η συζήτηση και αυτοενοχοποιούμαστε και εμείς οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, ότι θα μας πούνε ότι είμαστε τζαμπατζίδες, έχει τελειώσει το ματσάκι. Διότι το 30 ευρώ αύριο θα γίνει 50 και μεθαύριο 60. Ας πούμε ένα παράδειγμα.
0: Είναι θετικό που λέτε.
1: Αν γίνει 60, πάει και κλείνει.
5: Για να μιλήσω και λίγο. Δεν έχω μιλήσει.
0: Εσείς δεν έχετε μιλήσει.
5: Μα δε...
0: Θα μας κάνουν μήνυση
5: γιατί δεν μιλάτε.
1: Κάτι λογικό να πούμε.
5: Δεν μπορώ να πω μια ολοκληρωσά σε ένα λεπτό. Λέω λοιπόν, μα δε, ειλικρινά το λέω. Σας άκουσα. Νομίζω ότι εγώ πρώτος συνέντευξα από εσάς. Νομίζω ότι εγώ πρώτος συνέντευξα από εσάς.
0: Καλά, καλά.
5: Λέω λοιπόν. Πρώτα, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι αυτή που λέτε. Πρόσφατα έβλεπα στο Μέγκα ότι η εικόνα του Αττικών που δημιουργήθηκε ένα θέμα με την κρίση γαστρεντερίας, που φωνάζαν οι γιατροί, που τρέχανε οι νοσοκόμοι, που αρρωστήσαν άσχετοι άνθρωποι και τα ράτζα, είναι δραματική. Η προσωπική μου εμπειρία από ένα δερματολογικό στο Τζάνιο είναι ότι, του Βηρά, είναι ότι επάνω περιποιήθηκε και βάφτηκε, και κάτω που πήγα να δώσω ένα μικρό μόσχευμα από ένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα που είχα, η διευθύντρια του παθολογικού μου έδειχνε τις τρύπιες, τα τρύπια τζάνια, τις γάτες και τα ποντίκια που κυκλοφορούσαν μέσα το παθολοαγανοτομικό του Τζάνιου νοσοκομείου στον Πειραιά. Κατά συνέπεια δεν είναι πολύ καλή εικόνα. Και όχι μόνο δεν είναι καλή εικόνα, αλλά είναι ακόμα χειρότερη όταν βλέπουμε ότι ουσιαστικά οθούνται οι πολίτες να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αυτό που έχω εγώ στην ιδιωτική μου ασφάλεια λοιπόν. Στην ιδιωτική μου ασφάλεια ανέβηκα τα ασφάλιστρα, διότι μου είπανε όταν διαμαρτυρήθηκα ότι ανέβηκε η τιμή των ιδιωτικών νοσηλείων. Τα ιδιωτικά νοσηλεία όμως που ανέβηκαν μαζί με την ιδιωτική ασφάλεια ήταν η ίδια επιχείρηση, η ίδια εταιρεία, η ίδια μπίζνα. Αύξανε λοιπόν το ιδιωτικό νοσοκομείο και μετά έρχονταν η ιδιωτική ασφάλεια που το εκπροσωπούσε και μου ζητούσε τα λεφτά. Συμπέρασμα για να μην φλιαρίσω εγώ τώρα. Πρόκειται περί μιας εξαιρετικής κομπίνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να τα κονομάει από παντού, με αποτέλεσμα, και εδώ τελειώνω, στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί όλοι έχουμε μάτια και βλέπουμε, να πηγαίνουν οι φτωχοί άνθρωποι, οι αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που δεν έχουν ούτε το τριαντάρι που λέτε εσείς, και σωστά μπορείτε να δώσετε κύριε Χατζή.

0: Τι ελεγχόμενα.
1: Έλα τώρα, θες να τα μηδενίσεις.
2: Όχι καλά, το είπα ευγενικά, όχι καλά. Λέω λοιπόν, για να πάμε στην ουσία, εγώ αυτό που εισηγούμε και για να μην πελαγοδρομήσουμε τώρα, είναι το εξής. Ή θα κάνει, αυτή είναι η άποψή μου, ή θα κάνει αντεπίθεση η σοσιαλδημοκρατία, υπερασπιζόμενος το κοινωνικό κράτος, το οποίο την χρυσή 35 ετία 45-45-75 πέτυχε, ή αντεγιά.
1: Μάλιστα. Η Αθηναϊδά πηγαίνει στο συγκρός και
0: περνάω επιτροπή και παίρνω μια, για ένα αυτοάνωσο που έχω, παίρνω ένα σκεύασμα το οποίο κάνει 1.000 ευρώ το σωληνάριο, ξέρετε. Δεν μπορούσα αυτά τα χρήματα να τα δώσω από την τσέπη μου, κανείς δεν μπορεί.
2: Αυτά είναι τα επιτεύγματα του ΕΣΥ και του Γιώργου Γεννηματά, τα
1: λες
2: οποία αυτή τη στιγμή ξυλώνονται λίγο.
1: Πώς ξυλώνονται? Εγώ δεν είδα να ξυλώνεται. Εγώ πήγα στον Γεννηματά και δεν είδα να ξυλώνεται τίποτα. Αντιθέτως.
2: Για εξηγήστε.
1: Πάω στο Λαϊκό, κάνω εξετάσεις. Είχα δώσει ραντεβού στο Λαϊκό να κάνω εξετάσεις. Πάω, μου είχαν πει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στις 12 η ώρα. Πήγα 12 παρά 10. Ήταν ένας κύριος απ' έξω και βγαίνει ένας κύριος στις 12 παρά 5. Ήταν η σειρά μου.
2: Κύριε Χατζή,
1: αφού τόσησα τι
2: έχω να πω.
1: Θα με διαψεύσει, θα
2: με
1: τόσησα.
2: Εγώ ένα παράδειγμα. Δεν το έχω πει εδώ και καιρό. Εγώ είχα ένα βασικό κυταρικό καρκίνωμα. Ακούστε με τώρα. Είχα ένα μικρό βασικό κυταρικό καρκίνωμα. Όταν έψαξα τον γιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, να μην πω ποιο όνομα, του δημόσιου νοσοκομείου για να μου κάνει την επέμβαση, επειδή έχουν ανοίξει την πόρτα να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, με παρέπεμπε συνεχώς στο ιδιωτικό του ιατρείο και στην ιδιωτική του επέμβαση. Στην Ελλάδα να κάνουν επέμβαση στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Αφήστε την περιπτωσιολογία. Εγώ επιμένω επί της αρχής του νομοσχεδίου. Θα υπερασπιστούμε τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, δημόσιο πυλώνα συνενέργεια στην τράπεζα, ή θα απολογούμαστε στο κάθε μασκαρά που έρχεται εδώ πέρα κάνει business. Άλλο ένα παράδειγμα. Λέγα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λένε ότι ανοίξαν είναι κάτι έκ της πλατείας Κάνικος. Δεν είναι κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο και το μόνο που υπάρχει σχετικά αξιοπρεπές είναι το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που είναι άλλες business που γίνονται από έξυπνους Κύπριους και Έλληνες επιχειρηματίες. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας δώσω απάντηση πώς θα ξυπνήσει η σοσιαλδημοκρατία, η μόνη απάντηση είναι ότι θα συγκρουόμαστε
1: με
2: οποιοδήποτε απαξιώνει το δημόσιο χώρο και το κοινωνικό πρόσημο.
1: Αυτό που λέτε δεν είναι σοσιαλδημοκρατία, είναι κομμουνισμός.
2: Όχι, καθόλου κομμουνισμό δεν είναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα έφερε το ΕΣΥ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε τις μεγάλες τομές και πήρε η μεσαία τάξη χρήμα. Και το κοινωνικό κράτος αυτό είναι, δεν είναι κομμουνισμό. Όταν μου το βαφτίζετε κομμουνισμό, εγώ θα ανταπαντώ λοιπόν. Θα ανταπαντώ, και αυτή είναι η σύγκρουση που σας είπα από την αρχή. Να γιατί δεν πάει καλά η σοσιαλδημοκρατία. Ότι δεν θα μας βαφτίσουν ούτε τζαμπατζίδες ούτε κομμουνιστές, επειδή εμείς υπερασπιζόμαστε ως σοσιαλδημοκράτες το δημόσιο τομέα και, και
1: πάντως,
2: το κοινωνικό
1: πρόσωπο. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Στάλιν αποφάσισε ότι ο κομμουνισμός στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Οπότε μην τρογόμαστε με αυτό.
2: Οπότε δεν ακριβώς. Τώρα πάλι συμφωνήσαμε όπως συμφωνήσαμε και στην αρχή.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης. Είναι πειθωρικός, μ' αρέσει.
0: Να τον παίρνουμε και συχνά τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, κύριε Τάσο, αυτή είστε που λέει και ο γραμματέας.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντωνή Σαουλίδη, ο οποίος είναι στέλεχος του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Καλημέρα, κύριε Σαουλίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ανέκα. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
0: Κύριε Σαουλίδη, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε μια δημοσκοπική, έτσι, καλή παρουσία μέχρι τώρα. Τι προσδοκάτε, γιατί ακούω διάφορα σενάρια. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση? Για πείτε το μου.
2: Κύριε Χατζή, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο πρώτος στόχος ο οποίος έχει τεθεί από μέρους μας έχει επιτευχθεί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το να αναδιατάξουμε το εφιστάμενο κομματικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι ένας και πολύ ξεκάθαρος.
0: Μέχρι τώρα διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ πάντως, έτσι. Στην αναδιάταξη αυτή διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μέχρι τώρα.
2: Δεν έχουμε διαλύσει κανένα απολύτως κόμμα.
0: Αλλά,
2: αυτό
0: εντάξει,
2: το οποίο έχουμε κάνει είναι να δώσουμε επιλογές στον κόσμο, στην κοινωνία, εντάξει. Και η κοινωνία πλέον έχει επιλέξει.
0: Καταλαβαίνουν αυτό που είπα κρότες. Ναι. Συνεχίστε. Ναι,
2: έχει
0: παρακαλώ,
2: επιλέξει
0: παρακαλώ.
2: Και έχει εντοπίσει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει την Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι ένας και ξεκάθαρος, το να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι προοδευτικοί, οι δημοκρατικοί, οι ανίσχυροι πολίτες να αποκτήσουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
2: Να αλλάξουν οι πολιτικές αυτού του τόπου για να μπορέσει ο κόσμος να αναπνεύσει και πάλι.
0: Ναι. Έχετε πει, έχετε δηλώσει ότι το 90% είναι εναντίον της κυβερνήσεως, έτσι δεν είναι?
2: Έχω δηλώσει ότι το 90% είναι εναντίον της κυβερνήσεως υπό την έννοια ότι δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Ότι δηλαδή αναγνωρίζει ότι στη χώρα κυριαρχεί η διαπλοκή, η διαφθορά.
0: Το 90% ναι. Πώς είναι δυνατόν όμως να αποδέχεστε τις δημοσκοπήσεις για σας και να μην τις αποδέχεστε για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αν ήταν το 90% η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα 10% βία 10 στις δημοσκοπήσεις, αλλά όμως έχει ένα 24-25 και στις αναγωγές έχει 30-31.
2: Οι αναγωγές είναι αφαίρετες πρώτα απ' όλα, έχουν να κάνουν.
0: Και για εσάς είναι, και για εσάς γίνεται αναγωγή. Ναι.
2: Για όλους μας. Από εκεί και πέρα όμως σας είπα κάτι, ότι το 90% το οποίο έχω δηλώσει, αν δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση.
0: Πού προκύπτει αυτό να το ξέρουμε?
2: Από τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Αποδέχεται ότι.
0: Ποια εταιρεία το έχει δημοσιεύσει αυτό?
2: Αποδέχεται ότι η χώρα λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας και διαπλοκής. Προφανώς κάποιοι από αυτούς, από τους 9 στους 10 δηλαδή, θεωρούν ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να επιλέξουν να δώσουν μια ευκαιρία ακόμα στην Κυριάκο Μητσοτάκη, και έτσι προκύπτει αυτό το 20, 21, 23, 25 όσο αναφέρατε τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι μη αμφισβητήσιμο ότι 9 στους 10 σήμερα θεωρούν ότι ζουν σε μια χώρα η οποία μοιάζει την Κολομβία.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι
1: άλλα
0: Κολομβία,
1: είναι
0: η Ελλάδα,
1: τα πρώτα
0: εντάξει,
1: προβλήματα που αναφέρονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι άλλα, ξέρετε, κύριε Σαουλίδη.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι το κυρίαρχο πρόβλημα σύμφωνα με τον κόσμο. Ναι. Αναγνωρίζω, γιατί τα βιώνω και εγώ και εσείς και όλοι μας, ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
1: Ναι, όχι, γιατί είπατε προηγουμένως. Ναι, είπατε προηγουμένως ότι είναι το βασικό, είναι η αδιαφάνεια και ότι εκεί επικεντρώνεται ο κόσμος.
2: Είπα ότι αναγνωρίζει ο κόσμος ότι οι 9 στους 10 αναγνωρίζει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι λειτουργεί με τρόπο αδιαφανή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση τόσο, θέλω να μου πείτε τώρα εσείς λοιπόν που είστε το νέο κόμμα και λέτε ότι μιλήσατε για ολιγοπόλια. Ποια εννοείτε ότι είναι τα ολιγοπόλια στη χώρα μας που δρούν, ας πούμε?
2: Τα ολιγοπόλια είναι αυτά τα οποία λειτουργούν στην αγορά της ενέργειας.
0: Ποια είναι, ρωτάω. Ναι,
2: στην
0: δηλαδή,
2: αγορά.
0: Ναι, για ονομάστε τα αυτά για να ξέρουμε τι θα κάνετε όταν γίνεται κυβέρνηση.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζή, είναι το να ονοματιστούν οι μετοχικές συνθέσεις των εταιριών οι οποίες δρούν.
0: Όχι, όχι, έχουν τίτλο τα ολιγοπόλια.
2: Τα
0: ολιγοπόλια έχουν τίτλο, κύριε Σαουλίδη. Τα ολιγοπόλια.
2: Το τίτλος είναι ότι ολιγοπόλια και κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρούν χέρι-χέρι.
0: Ποια είναι τα ολιγοπόλια που πάνε χέρι-χέρι για να τα
2: δείξουμε? Ακούστε, κύριε Χατζή, εμείς κάνουμε κάποιες καταγγελίες ότι δηλαδή η αγορά στην Ελλάδα λειτουργεί κάτω από καθεστώς εναρμόνισης τιμών υπάρχει η Εθνική Αρχή, η Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού, θα έπρεπε να πάρει αυτές τις καταγγελίες, οι οποίες δεν γίνονται μόνο από το δικό μας κόμμα, γίνονται από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και από την πλειοψηφία του ελληνικού κόσμου, και να ασχοληθούν για να δουν αν αυτό που λέμε εμείς είναι πραγματικότητα.
0: Να τα πάρουμε με
2: κυβέρνηση. Αν ο κόσμος μας επιλέξει να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου, θα προχωρήσουμε και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας βασικός στόχος είναι το χτύπημα των ολιγοπολίων και των καρτέλ, αυτό μου λέτε, σωστά?
2: Είναι βασικός, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Γνωρίζετε
2: το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτή εντάξει, είναι δεξιή, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, οφείλεται στους εξωγενείς παράγοντες.
0: Όχι, οφείλεται και στους εξωγενείς. Όχι, οφείλεται και εκεί.
2: Ναι, όμως,
0: η ακρίβεια, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, επειδή είμαι έμπειρος, το λέω και κάνω αυτή τη δουλειά 50 χρόνια.
2: Εξαιρετικά.
0: Πάντα λοιπόν υπάρχει, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα μόνη της στον πλανήτη.
2: Όχι, όχι, σε κανένα
0: δεν είναι. Όμως, δηλαδή δεν μπορεί να μην επηρεάζει, περιμένετε κύριε Σαββίδη, δεν μπορεί να μην επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και τη χώρα μας.
2: Βεβαίως και τις επηρεάζει.
0: Δεν μπορεί να το αποκλείεται αυτό. Μην μου θυμίζετε μια άλλη εποχή, τα λεφτά υπάρχουν τώρα.
2: Κύριε Χατζή, ακούστε με, σας παρακαλώ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και δεν το αρνούμε. Ωστόσο, όμως, το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί αυτοί οι ίδιοι παράγοντες, δηλαδή η υγειονομική κρίση, ο πόλεμος τώρα στη Μέση Ανατολή, νωρίτερα ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί επηρεάζει λιγότερο τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Γιατί έχουν πιο ισχυρές οικονομίες, κύριε Σαββίδη. Γιατί οι άλλες χώρες δεν πέρασαν μνημόνια. Και ούτε έχουν τέτοια χρέη. Είναι τα χρέη μπορεί να είναι ίσως μεγαλύτερα, αλλά έχουν μούτρα, λέμε εμείς στην Πάτρα, και μπορούν και πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Περιμένετε. Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει, κύριε Χατζή, για το ότι.
0: Κύριε Τσίπρα, θα σας πω το εξής. Συγγνώμη, κύριε Σαββίδη. Ήθελα να σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κυβέρνησε και μπορούσε τα ολιγοπόλια και τα. Πώς τα λέτε αυτά, τα καρτέλ να τα ξεφτυλίσει. Του δόθηκε μοναδική ευκαιρία και δεν το έκανε. Και μάλιστα σε μια περίοδο μπορούσε να το κάνει με μεγάλη άνεση, γιατί είχαμε τα μνημόνια και ο κόσμος υπέφερε, που δεν είναι αυτός υπεύθυνος που ήρθαν τα μνημόνια. Τα υπηρέτησε βέβαια μια χαρά και έφερε και ένα τρίτο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν είναι χτεσινός, τον οποίο υπηρετείται σήμερα μέσα από το νεοπολιτικό του σχήμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει την Ελλάδα όπως κυβερνήσει ο Μητσοτάκης και ακούει αυτά που πρέπει να ακούσει. 7 χρόνια, τι έκανες με εκείνο, τι έκανες με τ' άλλο, παραλήψεις, λάθη της κυβέρνησης που είναι πάρα πολλά, εμείς τα επισημαίνουμε κάθε μέρα. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει. Είναι εκτός. Και έχει και πολλά χρόνια το Πασόκ να κυβερνήσει που θυσιάστηκε στην περίοδο των μνημονίων. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν υπήρξε πρωθυπουργός. Αυτό με τα καρτέλ δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια. Μπορούσε να τα χειλήσει, δεν τα λύσει όμως.
2: Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ο Τσίπρας δεν ήταν φίλος με τα καρτέλ, με τους ολιγάρχες και με τα ολιγοπόλια. Γιατί η αγοραστική δύναμη δεν τους επέτρεψε να κάνουν το παιχνίδι που κάνουν σήμερα.
0: Χειρότερα γινόταν, δεν τα θυμάστε μάλλον.
2: Πολύ καλά θυμάμαι. Θυμάστε κι εσείς όμως ότι η αγοραστική δύναμη το 2019, όταν έφυγε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας από την διακυβέρνηση του τόπου, ήταν μεγαλύτερη από ό,τι
0: είναι σήμερα. Εγώ να το δεχτώ αυτό που λέτε.
2: Εμείς, και μπορεί να είναι και έτσι. Ότι τα ολιγοπόλια επί της ουσίας μειώνουν την αγοραστική δύναμη.
0: Θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Επί ημερών που ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τον τόπο 4,5 χρόνια, πείραξε τα καρτέλ, πείραξε τις πολυεθνικές, ενόχλησε τα ολιγοπόλια που όπως τα αναφέρατε? Όχι, κύριε Σαββίδη. Μη μου λέτε τώρα ότι ξαφνικά πρέπει να πιστέψετε ότι θα το κάνει τώρα. Γιατί θα το κάνει τώρα, αυτό δεν το κάνει τώρα.
2: Δεν τους επέτρεψε, κύριε Χατζή, να λειτουργούν σε καθεστώς εναρμόνισης τιμών και να λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
0: Πώς δεν τους επέτρεψε, με ποιο νόμο δεν τους επέτρεψε?
2: Αυτός ήταν ο λόγος μέσα από τους ελέγχους στην αγορά.
0: Ποιος ελέγχος, αφού δεν έχει κόσμο, αφού το έλεγε και ο ίδιος στο βιβλίο του. Δεν είχε.
2: Κύριε
0: Χατζή. Πώς μην τα λέτε αυτά τώρα.
2: Σας τα λέω σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Ποια στοιχεία?
2: Από την αγοραστική. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων από τη στιγμή που ο απόλυτος αριθμός του κατώτατου μισθού είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν σήμερα, από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ναι.
2: Πώς ήταν μεγαλύτερη το 19?
0: Εδώ έχουμε το δείκτη, επίσημο δείκτη, για την αγοραστική δύναμη είναι Αθήνα, είδα αυτό.
1: Για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν πάρα πολύ πεσμένη το 2020, το 2025 φαίνεται να έχει ανέβει, είναι χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Βέβαια,
1: αυτό να το πούμε, να το εξηγήσουμε. Αλλά δεν φαίνεται να είναι χαμηλότερη.
2: Το 2019, κύριε Ανέγκα.
1: ΑΕΠ, ανακάτοικο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, PPS. Τώρα το άνοιξα για να το δούμε. Για να μπορέσουμε να
2: συζητήσουμε
1: μαζί σας.
0: Καλά, ακούστε, κύριε Σαουδίνη.
2: Μια πολύ συγκεκριμένη λύση για να φέρει την αγοραστική δύναμη των κατοίκων της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει, τώρα θέλω να μου πείτε εμένα πόσα μαύρα λεφτά κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ξέρετε.
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, υποθέτω όμως...
0: Θα πρέπει να το ξέρετε, γιατί το έχει πει ο κεντρικός τραπεζίτης. Τι δεν το γνωρίζετε. 47 δισεκατομμύρια.
2: Εσείς τα γνωρίζετε όλα, δηλαδή.
0: Βέβαια, αφού το είπε ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας το είπε, δεν το γνωρίζω εγώ, δεν το έκανα την έρευνα εγώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει. Λέει λοιπόν ότι έχουμε 46 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα. Αυτό τι είναι, δεν πάει στην αγοραστική δύναμη, η οποία δεν προσμετράτε. Ναι ή όχι.
2: Όχι. Αυτό όχι. Μόνο βέβαια είναι ότι αυτό είναι ένα χρήμα το οποίο κυκλοφορεί και δεν φορολογείται.
0: Τι σας λέω τώρα, μαύρο χρήμα σας το είπα εγώ. 36,1 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί, κύριε Σαουλίδη, σε αγορές ηλεκτρονικές. Χρήματα που έχουν φύγει από την πατρίδα μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Καμία κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, δεν το απαγορεύσει. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Λοιπόν. Πώς μου το λέτε αυτό? Το ακούω αυτό το επιχείρημα και το ακούω και το ακούω και το ακούω. Βέβαια, όταν όλος δηλώνει 15.000 το χρόνο εισόδημα και έχει άλλα 30 από μαύρα λεφτά, προφανώς η αγοραστική δύναμη θα εμφανίζεται στο δίκτυο πολύ χαμηλή. Αλλά δεν είναι έτσι όμως.
2: Εσείς ισχυρίζετε δηλαδή ότι η αγοραστική
0: δύναμη
2: του Έλληνα είναι μεγαλύτερη από αυτήν η οποία φαίνεται?
0: Βεβαίως, διότι τα 46,5 δισεκατομμύρια, 46,5 που κυκλοφορούν στην αγορά είναι λεφτά που κυκλοφορούν και γίνεται, λειτουργεί το εμπόριο, αγορές. Τι είναι αυτά, δεν είναι? Δεν είναι λεφτά αυτά, τι είναι?
2: Είναι λεφτά τα οποία όμως πιθανότατα, επειδή ακριβώς λέτε και εσείς ότι είναι μαύρα, δεν διακινούνται και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.
1: Ποιοι έχουν δηλαδή, μαύρα λεφτά?
0: Να σας πω για τα λαϊκά στρώματα.
1: Ποιος έχει μαύρα λεφτά?
0: Κοιτάξτε το παράδειγμα. Τώρα...
1: Ο μισθωτός δεν έχει
0: σύμφωνα. Αφήστε το μισθωτό των 800 ευρώ. Σας λέω λοιπόν εγώ για έναν υδραυλικό, ο οποίος δηλώνει το 1/5 από αυτά που κερδίζει. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι, σας ρωτάω.
2: Δεν το γνωρίζω αν δηλώνει.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Γνωρίζετε τι κάνετε?
2: Εσείς το λέτε, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ το λέω.
1: Εσείς έχετε
0: υδραυλικό,
1: έχετε καλέσει πότε στο σπίτι σας? Έχετε καλέσει υδραυλικό? Σας έκοψε απόδειξη.
2: Εγώ ζητάω πάντοτε αποδείξεις.
0: Καλά,
1: καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
0: Και εγώ ζητάω.
1: Αλλά ρωτήστε κάποιον που πληρώνει ιδιαίτερα για τα παιδιά του στο σπίτι. Δεν κόβουν
0: απόδειξη. Είναι μαύρα λεφτά αυτά, καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή αυτό που γίνεται με τα μαύρα χρήματα. Είναι λέλαπα στην Ελλάδα και κάποια κυβέρνηση πρέπει να το λύσει. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε δεν το λύνει.
1: Κακός
0: δεν το λύνει.
1: Δεν περνάνε αυτές οι αποδείξεις που δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να περνάνε αυτές οι αποδείξεις.
0: Πρέπει να γίνει αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Υποφέρουμε όλοι από αυτό. Ή κάνω λάθος?
2: Δεν κάνετε λάθος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μια από τις προτεραιότητες μας είναι να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, όπως πολύ σωστά μου τα είπε χθες το βράδυ ο κ. Αθανασιάδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου και...
2: Ναι, σας παρακολούθησα για το ζήτημα της...
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και έδωσε ανάλυση ο άνθρωπος και απάντησε στα ερωτήματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Και αυτό που έλεγε ο κ. Αθανασιάδης, Φιλαρίδα, χθες, μπορεί να γίνει. Και θα ωφελήσει πολύ την ελληνική κοινωνία.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί διαφορετικά δεν.
0: Κύριε Σαουλίδη, σας εύχομαι. Θα κατέβετε στις εκλογές, φαντάζομαι, θα είστε υποψήφιος.
2: Κύριε Χατζή, θα το δούμε αυτό. Θα το αποφασίσουμε τα όργανα.
0: Η επιθυμία σας ποια είναι? Δεν ρωτώ για τα όργανα.
2: Η επιθυμία μου είναι η προσπάθειά μας να είναι νικηφόρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε. Θα είμαι ενεργός μέσα από όποιον ρόλο μου αναθέσει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, βεβαίως. Βεβαίως θα είστε. Εντάξει, εγώ ρώτησα αν θα πάτε να εκτεθείτε σαν υποψήφιο βουλευτή, αυτό ρώτησα εγώ.
2: Ναι, θα το επιθυμούσα. Θα το αποφασίσουν τα όργανα.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να κάνουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο μέλλον, όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση στις 7 Μαρτίου του 2027. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
12: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Μουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, καθώς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούς, ενώ αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, καθώς τίθεται άμεσα σε ισχύ η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εμφανίστηκε να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται υπογραφές του ιδίου και του Ντόναλτ Τραμπ. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Ντόναλτ Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί, πως μόλις υπέγραψα τη συμφωνία. Συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν έχουν προγραμματιστεί αύριο στην Ελβετία μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πτώση άνω του 1,5% κατέγραφε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent στα 78 δολάρια το βαρέλι και κατά περίπου 2% του αμερικανικού αργού στα κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν στη συμφωνία για τον τερματισμό της σύραξης 2 μήνες μετά την εκεχηρία του Απριλίου και σχεδόν 4 μήνες από την έναρξη που κήρυξε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου με καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στο Λίβανο. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς επίσης η διασφάλιση πως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις 7 το απόγευμα στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες υπό τον τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στη Βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ατζέντα να εκτείνεται από την Ουκρανία και τα στενά του ορμούς μέχρι τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις και την κατανομή των αμυντικών βαρών. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση και κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια συγκυρία κρίσιμη γεωπολιτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες απέκλεισε επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς διαπίστωσε διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτήν την ώρα οι υποψήφοι και υποψήφιες των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο καθώς και στην Αττική. Με συνολικά 7 βραβεία, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτη, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3, Γκάνα, Παναμά 1-0, Αγγλία, Κροατία 4-2 και Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε πάντα Αλφαρίδιο 989, λέει ο Αθανασιάδης Φιλετάκη, ήταν αλαζόνας και απαράδεκτος. Εντάξει, τώρα επειδή είπε μια φράση, εντάξει, και εγώ του το είπα, να σταματήσει τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες και να επιβάλλουν ΦΠΑ σε αγοροπολισίες ακινήτων. Απόψεις, μια δουλειά υδραυλικά 300 ευρώ έχει 72 φόρο. Γιατί να μην γλιτώσει κάποιος ο οποίος πληρώνει από το μισθό του το 22%
1: μάλιστα
0: φόρο.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, να σας εξηγήσουμε. Είναι, αυτό είναι που
0: λοιπόν, τώρα Κωνσταντίνε, εσύ τι δουλειά κάνεις? Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Θα σε παρακαλέσω θερμά να μου πεις με τι ασχολείσαι. Έχει σημασία που σε ρωτάω. Πριν διαβάσω το μήνυμά σου, τον με τι ασχολείσαι. Έχει σημασία.
1: Καλημέρα. Εντάξει, να πούμε στον Θοδόση Μάλαμα. Μας λέει ότι του αρέσει η ενημέρωση που του προσφέρουμε. Στην Όλγα να πούμε καλημέρα, όπως κάθε πρωί. Ο Βίρονας μας λέει για κάτι που αναφέρθηκε από άλλο σταθμό, ότι ένας συνάδελφος αποκάλεσε τους Ιρανούς κατσαπλιάδες και δεν βρήκε να πει μια λέξη για το άδικο της επίθεσης, τον είπα εξ αρχής, για τους σκοτωμούς αμάχων κτλ. Κρίμα. Μάλιστα, εντάξει, τι άγαν, τώρα σημαίνουν αυτά. Καλημέρα, δεν μειωθεί η τιμή καυσίμων της ηλεκτρικής ενέργειας και τα ενίγια δεν μας σώζουν τα μακαρόνια, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο. Καλημέρα, μια οικογένεια δεν ζει με μισό κιλό μακαρόνια το μήνα. Το μήνα, εξάλλου, ο σοφός λαός λέει φασούλη το φασούλη γεμίζει. Το σακούλι, επί του συνόλου, να δείτε γιατί δεν βάζετε το μοσχάρι που έφτασε 19 το κιλό. Εκεί η διαφορά θα είναι σημαντική. Να βλέπετε επί συνόλου με αγάπη, καθημερινή ακροάτριά σας, Μαρία Ντονάτου. Κύριε Χατζιάνα,
0: για σιγά, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, ναι, για το μοσχάρι και το ακούω, ναι, και μου γυρίζει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Οι δεκαετίες, οι παλιότερες δεκαετίες που εγώ μεγάλωσα, εμείς δεν τρώγαμε κρέας στο σπίτι μας κάθε μέρα.
1: Με συγχωρεί πάρα πολύ. Να τρώνε,
0: και τι είναι ωφέλιμο που τρώνε?
1: Εγώ με συγχωρεί τώρα δηλαδή. Μαζί σου είμαι, εντάξει, αλλά σου λέω ότι εγώ τώρα πια δεν ζω σε αυτές τις δεκαετίες.
0: Μα δεν έχει σημασία αν ζήσα σε αυτές τις δεκαετίες ή όχι. Να υπάρχει μια τάξη στη ζωή μας. Άμα μποϊκοτάρουμε το μοσχάρι, θα το πάνε 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί να το μποϊκοτάρουμε? Να πούμε όλοι, να συνονοηθούμε και να πούμε από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις παντού. Μποϊκοτάς το μοσχαρίσιο κρέας.
1: Και ό,τι έχει υψηλή τιμή.
0: Ωραία, παιδί μου, λέω επειδή το πάρει τώρα.
1: Εντάξει, είναι το συγκεκριμένο.
0: Από το 19
1: ξεφύγει,
0: που έχει, δεν ξέρω πόσο έχει. Από το 19 ξέρει που θα πάει.
1: Ναι,
0: αν θα πάει 5 ευρώ, είναι ζήτημα. Και δεν έχουν το κάνω, να το βρωμήσει, να το πετάξουν.
1: Βέβαια, ειδικά τα νοπά τρόφιμα πέφτει αμέσω η τιμή. Μας γράφει ο Ιωάννης. Κύριε Χατζή, αναφέρετε ένα παράδειγμα: 0,77 τα μακαρόνια για να πείτε ότι είναι μικρή μείωση όταν αφαιρεθεί το ΦΠΑ. Γιατί δεν αναφέρετε τόσα προϊόντα με 5, 6, 7, 8, 9, 10 ευρώ?
0: Όχι, δεν αναφέρω γιατί έχουν πει, ναι, σε αυτά τα προϊόντα ότι θα κάνουν.
1: Τι νομίζετε, σε όλα? Ότι θα κάνουν στις κάψουλες καφέ, δεν θα κάνουν. Και δεύτερον, λέει, γιατί πάντα να φταίνε τα καρτέλ και όχι η κυβέρνηση με τη φορολογική της πολιτική που στην ουσία είναι φορολιστία, διότι αυτή είναι το μεγαλύτερο καρτέλ. Εντάξει, έχει πια δίκαια. 30% λέει απογευματινό, δεν έδωσα ποτέ. 60 με 70 δίνω πάντα. Λέει για τα ιατρία. Τι να πω, ίσως δεν προλαβαίνω τα φθηνά. Πάντως από τα ιδιωτικά είναι φθηνότερα.
0: Τα εξωτερικά ιατρία.
1: Ναι, για τα εξωτερικά ιατρία. Όχι, δεν είναι εξωτερικά αυτά. Είναι,
0: ναι, ναι, αυτό είναι
1: τα απογευματινά.
0: Εγώ δεν έχω πάει σε ιδιωτικό. Με στείλανε μια φορά επειδή έχω μια ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και από εδώ και από τη δουλειά μου γενικότερα, ιδιωτική. Mm. Και μου λέει, δίκησε μπα, μου λέει εδώ δίπλα, δεν θέλω να ονομάσω σε ποιο.
1: Ναι.
0: Που είναι ιδιωτικό, αλλά εξυπηρετηθεί, πα και τρέχει στο λαϊκό, μου είπε. Πάει, ναι, ξυπνάδα, ναι. Να πάω, λέω. Πώς δεν τους σκότωσα, δεν λες?
1: Ναι, ναι.
0: Με τρέχανε από γραφείο σε γραφείο.
1: Καλά, έχουν, είναι γραφειοκρατία αυτό.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Όχι, εμείς είμαστε φανατικοί των δημόσια νοσοκομεία.
0: Μπαίνω μέσα, λέω, ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Λέω αυτό το χαρτί να μου και τα λοιπά, να με μοντάρετε να κάνω κάτι εξετάσεις θέλω να κάνω. Ναι, περάστε μέσα στο βάθος που θα πάτε, δεξιά, εκεί.
1: Πάντα σου λένε δώστε το ροζ χαρτάκι.
0: Περίμενε.
1: Υπάρχει ένα ροζ χαρτάκι.
0: Δεν έχουμε φτάσει στο ροζ χαρτάκι. Είμαστε εκεί. Πάω δεξιά. Είναι όμως τρία γραφεία. Δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Πήγα στο πρώτο που βρήκα εκεί. Λέω έχω αυτό. Α, δίπλα. Στο τρίτο.
1: Ναι.
0: Πάω στο τρίτο. Εντάξει, κάνει κάτι η χαρτιά. Θα πάτε, λέει, στον πρώτο ρόφο. Στο τάδε γραφείο να συνοηθείτε. Λέω τι να συνοηθείτε, ρε παιδιά μου, πάρουν αίμα. Θέλω να μου κάνουν εξέταση αίματος. Δηλαδή εντάξει. Πηγαίνετε, λέει, κύριε, δηλαδή και σε πρόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ότι εντάξει. Προγκάρι,
0: ναι. Ναι. Πηγαίνετε, κύριε.
1: Σας παρακαλούν πολύ.
0: Τι να κάνω, μαζεύω τα κομμάτια μου. σηκώνουμε, πάω στο δεύτερο όροφο, βρίσκω το γραφείο αυτό, ήταν δύο καθόσαντε εκεί. Λέω μήπως, τι θέλετε, όχι, λέω μήπως δεν μου πάνε να έρθω. Λάθος ήρθατε κύριε.
1: Με τη μία.
0: Παίρνω, γυρίζει το μυαλό, γυρίζει το μυαλό. Λέω πού είναι ο διευθυντής εδώ του καταστήματος. Λέει στο γραφείο μέσα εκεί.
1: Άντε πάλι γραφείο.
0: Πάω στο γραφείο. Είναι μια κυρία η οποία κοπέλα δεν φταίει, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, φταίει, γι' αυτό είναι διευθύντρια. Αυτά είναι ανθρώπινη βλακεία.
0: Όχι, αυτή δεν είναι η γραμματέα.
1: Ναι, η γραφειοκρατία πάντως είναι ανθρώπινη βλακεία.
0: Λέω το διευθυντή, παρακαλώ, ήθελα να δω. Μου λέει, έχετε ραντεβού. Όχι, δεν έχω ραντεβού με το διευθυντή. Θέλω να τον δω να κάνω ένα παράπονο. Δεν μπόρεσε να δεχτεί τώρα, έχει δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Θα πέσε πασέντσα στο κομπιούτερ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λέω θα μπω να το δω όμως εγώ. Δεν γίνεται. Πώς λέγεται, μου είπε το όνομά του Τάδε, κύριος Τάδε. Ανοίγω την πόρτα. Του λέω με συγχωρείτε, πλάκα μας κάνετε. Είστε ιδιωτικό νοσοκομείο, θα πάρετε τα λεφτά αυτά από την ασφάλεια και τραβάω μια περιπέτεια. Η απάντηση, περάστε έξω κύριε. Μόλις βγήκα, λέω να βγω να του κράξω με ονόματα επώνυμα. Να γυρνά, μετά σκέφτηκα, δουλεύει και κόσμο εκεί. Λέω, είστε καλό, δεν ξαναπατάω και δεν ξαναπάτησα ποτέ.
1: Ναι.
0: Μία φορά πήγα, δεν έκανα τίποτα, έφυγα. Πάω στο Λαϊκό, κλείνει ραντεβού, πρωί.
1: Ναι.
0: Κλείνω ραντεβού, άνω κάτω κοιλία, λέω, παρακαλώ. Λέει, περάστε στις 12. Πάω στις 12, βγαίνει ο προηγούμενος, μπαίνω εγώ. Έκανα τη δουλειά μου. Ούτε με ξέραν, ούτε τους ήξερα. Και
1: όχι, και στα ραντεβού δεν παίζει ρόλο. Γιατί αν υπάρχει μια σειρά στα ραντεβού, δεν πρέπει να αλλάζει σειρά.
0: Όχι, δεν είναι, είσαι δημοσιογράφος, είσαι αυτά που λένε.
1: Όταν στο κλείνω, σου λένε έλα τα δε ώρα.
0: Λοιπόν, αφήστε με τώρα.
1: Λοιπόν. Μάλιστα. Να σας πω λέει και εγώ αυτό. Πρωτοχρονιά νοσηλευόταν η κόρη μου μικρή ηλικία στο Λαϊκό και είπε ότι θα φύγει για να γιορτάσει σπίτι και στο διευθυντής κλινικής στο δωμάτιο να την πείσει να μείνει και μάλιστα 12 η ώρα πήρε τηλέφωνο να της πει χρόνια πολλά χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο. Είναι αυτές οι καθημερινές ιστορίες όπου οι άνθρωποι
0: υπάρχουν είναι... και άνθρωποι που χαλάνε το σύστημα.
1: Πάρα
0: γι' αυτό καμιά φορά λέω.
1: Και μερικοί που σκίζονται και το φτιάχνουν.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ συνάντησα στο γεννηματάς. Το 99%, μην πω το 99%, το 95%, το 99% ήταν άψογη. Ήτανε και μία η οποία έρχονταν να δώσει τα φράγματα, τα φάρμακα. Τα πέταγε πάνω στο κρεβάτι και έφευγε. Μία άλλη την παίρνει τη μαντά μου να την πάει να κάνει εξέταση.
1: Πιο ωραία ιστορία.
0: Την παίρνει με το καροτσάκι, ακουστάσει εσύ που είσαι της αριστεράς. Την παίρνει με το καροτσάκι, μιλάει στο τηλέφωνο και τσακώνεται με κάποιον για τις υπερορίες.
1: Είναι και αυτό που δεν μπορείς να σηκωθείς από το καροτσάκι στο...
0: Δεν μπορείς να σηκωθεί, μπορείς... η δίκηση δεν
1: όχι,
0: πήγαινε...
1: και να καλά κάνει... να είσαι δεν μπορείς να σηκωθεί.
0: Για να κάνει υπέρηχους. Λοιπόν, όπως πάει με το καροτσάκι, με το ένα χέρι το πάει, γιατί με το άλλο έχει το τηλέφωνο.
1: Πώς να αφήσεις το τηλέφωνο. Άνθρωπο.
0: Κουντράνε στη γωνία. Κουντράνε.
1: Πω.
0: Η δίκηση, επειδή την ξέρει, δεν μιλάει.
1: Καθόλου, όχι. Είναι ο πιο υπομονετικό άνθρωπο. Καλά, το καταλαβαίνουμε ότι είναι ο πιο υπομονετικό άνθρωπο. Παντρεμένοι με σένα, αλλά εντάξει.
0: Και ο Σωτήρης στα ίδια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουν, ξανακουντράνε. Την αφήνει έξω από ένα γραφείο. Εξαφανίζεται. Είναι κάποιοι μέσα, λένε, ρε παιδιά, έχω έρθει να κάνει, του λέει αυτό. Αυτό δεν φταίει ούτε ο πρωθυπουργό, ο εκάστοτε πρωθυπουργό, το Τσίπρα, το Καραμαλή, το Μητσοτάκη, και φταίει ο άνθρωπο. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
1: Κοίταξε,
0: αυτό. Είναι και, ότι υπάρχουν και περίεργοι άνθρωποι.
1: Είναι και θέμα νοοτροπίας πάντως. Ότι αυτό γίνεται ανεκτό. Έτσι. Γίνεται ανεκτό. Όπως άλλες χώρες γίνονται άλλα πράγματα ανεκτά. Δεν είναι. Είναι και λίγο στην. Είναι ένας λαός ο οποίος είναι κάπως έτσι.
0: Όταν έχεις θέματα υγείας.
1: Ναι, δεν μπορείς να την τρακάρεις στην άλλη με το ένα χέρι. Το...
0: Τσαμπουκά δεν θα τη κάνει. Σε πετάξει με την καρέκλα, σε πετάξει στην άμπισο. Στη στροφή και θα πει θα να πάρει. Δεν ήταν καλή ρόδα. Φταίει ο Άδωνης. Που δεν αλλάζει ρόδες. Δηλαδή υπάρχουν τώρα, αφήστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην είμαστε. Εγώ θέλω να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση σοβαρή.
1: Εδώ λέει ένας ακροατής τι κάνει, λέει η κυβέρνηση για τους λογοκέφαλους.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: 7 χρόνια λέει δεν έχει κάνει τίποτα. Σε λίγο θα κάνουμε μπάνια, θα μετά με τα δάχτυλα. Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι τα μπάνια του λαού τώρα. Έτσι, αυτή τη χαρά έχει ο Έλληνας. Έχει όλα τα υπόλοιπα να πέσει μια παραλία.
0: Θυμάσαι τι περάσαμε τις σούχτρες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θυμάσαι εκείνη την πρωιά, Τάσο.
1: Περίμενα όμως, η τσούχτρα δεν σου κόβει κομμάτι.
0: Ναι, αλλά σε
1: πάνω διαλύει. Πάνω κάτω ξέρεις τι πρέπει να κάνεις με την τσούχτρα. Με αυτό τι κάνεις.
0: Ό,τι κάνω εγώ μέσα να πω σε τσούχτρα.
1: Δεν είμαι λαγοκέφαλος όμως.
0: Όχι, λαγοκέφαλος είναι ο Τάσος. Γι' αυτό τον έχουμε απέναντι.
2: Για τα δοντάκια σου,
1: για να. Εμένα είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πείτε σας παρακαλώ που πληρώσετε 30 ευρώ για απογευματινό ραντεβού, γιατί εμείς πληρώνουμε 48 ευρώ για επιμελητή, 60 ευρώ για διευθυντή και 75 για καθηγητή.
0: Εγώ 30 πληρώσα στο σύγκρος.
1: Καλημέρα, κύριο Τσίπρα. Θα ανταλλάξει όλα, λέει εδώ ο Μιχάλης. Αν θυμάμαι καλά, είχε προσπαθήσει και απέτυχε. Ή κάνω λάθος. Όπως επίσης, φυσικά για την ώρα αποτυγχάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, μας λέει ο Μιχάλης.
0: Όλοι αποτυγχάνουν. Ποιον θες εσύ
1: με αυτή να πετύχει. Ναι, με αυτή την έπαρση, λέει, σχολίζαν από το Πασόκ τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και τώρα είναι πέμπτο κόμμα. Να προσγειωθούν. Καλημέρα, λέει η Βάσο. Πήγαινα στο νοσοκομείο Συγκρός και έκανα κάποια θεραπεία για κάποιο δερματολογικό πρόβλημα και την τελευταία φορά στο ραντεβού μου είπε ο γιατρός θα έρχεστε απόγευμα με πληρωμή και μου έδωσε την κάρτα του γιατί την είχαν βγάλει τη θεραπεία από τις δωρεάν θεραπείες. Τι να σας πούμε τώρα. Μια δουλειά λέει υδραυλικά 300 ευρώ, έχει φόρο 70. Το διαβάσαμε νομίζω προηγουμένως αυτό που αναρωτιόταν ο ακροατής γιατί να πληρώνει μαύρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα. Πάντα στην Ελλάδα το μαύρο χρήμα ήταν πολύ. Τώρα τι λέμε, αλλά η αγοραστική δύναμη των ελληνικών οικοκυριών είναι πια στον αδύρτη. Συγκρίνεται, σας παρακαλώ. Το μαύρο χρήμα δεν το προσμετρά κανείς. Στην αγοραστική δύναμη δεν έχει μαύρο χρήμα η Ιταλία, θέλετε να μου πείτε. Και βέβαια έχει. Έχει μια
0: όχι
1: μαφία.
0: Τόσο, όχι τόσο.
1: Ναι,
0: γιατί έχει άλλο φορολογικό σύστημα.
1: Ναι, ναι. Έχει μια μαφία, λέει, από πίσω, την ξεχνάτε. Τη σχέση έχει όμως η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών της με τα δικά μας καμία. Είναι πολύ καλύτερη. Ναι, το είπαμε, δεν είμαστε σε καλή. Είμαστε κάτω από το μέσο της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει ανεβεί πάρα πολύ από το 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν το λέμε εμείς. Ανοίξαμε εδώ για να διαβάσουμε. Καλημέρα, λέει, συντροφιά από Κομωτινή ο Χρήστος. Τάκη, έχω γενέθλια 7 Τρίτου 1958. Καλημέρα από Κονγκό, μας λέει ο Κωνσταντίνος ο Κουτουλάκης. Είναι πολύ εύκολο να, να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, απλά δεν θέλουν. Εννοείται ότι δεν θέλουν. Καλημέρα, επειδή χθες θίξατε το θέμα με τις γουρούνες και καλά κάνατε. Γνωρίζετε ότι πλέον μπορείς να οδηγήσεις μηχανάκι 125 κυβικά με δίπλωμα αυτοκινήτου πάνω από 7 χρόνια. Αυτό, ρε παιδιά, πώς εξηγείτε. Δηλαδή, τι σχέση έχει το αυτοκίνητο με το μηχανάκι. Σχετικά λέει, με το μαύρο χρήμα, θα έπρεπε να μας πούν από τη στιγμή που οι μισοί Έλληνες και πλέον δηλώνουν λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα, γιατί μισθωτοί και συνταξιούχοι θέλουν παραπάνω. Κατάλαβα. Ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, επειδή ρωτήσατε, είμαι συνταξιούχος γιατρός, ρώτησες προηγουμένως τι δουλειά κάνει ο κύριος. Επειδή κάτι έλεγε τα νοσοκομεία. Εργαζόμουν, λέει, με υφηκριτήν από 4 χρόνια και βγήκα σύνταξη μετά από 42 έτη εργασία σε ηλικία 72 ετών. Γιατί έλεγε επίσης η σοσιαλδημοκρατία του Πασόκ τα νοσοκομεία δούλευαν καλά. Πείτε, λέει, στον κύριο Μαργαρίτη, δουλέψαμε τότε μέσα και ξέρουμε καλά τι γινόταν. Μόνο την Κυριακή, λέει, είχαμε κρέας, λέει ο Νικός ο κριτικός, στήθος με κόκαλο. Κύριε Χατζή, μήπως πρέπει να μποϊκοτάρουμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να σταματήσουμε να ακούμε ανοησίες. Καλημέρα σας. Ναι, βέβαια, γιατί όχι.
0: Κάνω τη θέση.
1: Ο ορθολογικός.
0: Εσύ ρίχνει το κουμπί, τσακ, πάτα το.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ο ορθολογικός καταναλωτισμός είναι η λύση, συμφωνούμε απόλυτα. Το μποϊκοτάζ είναι ένα εργαλείο πολύ βασικό. Το βασικότερο, παιδιά, κάποιος πρέπει να το οργανώσει. Καλά κάνετε και το λέτε για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και ίσως οργανώσει καταναλωτών. Παιδιά, ο Έλληνας αισθάνεται όταν πάει στο σούπερ μάρκετ ότι δεν πρέπει να πάρει το φθηνότερο. Ότι είναι κορόιδο, ότι κάτι λιγότερο παίρνει. Οι περισσότερες μάρκες σούπερ μάρκετ που είναι φθηνότερες είναι οι ίδιες ακριβώς βιομηχανίες που κάνουν και τα επώνυμα προϊόντα. Το έχουμε πει, το ξέρουμε.
0: Του κ. Γιάννη Πουλόπουλου που είναι σε πάνελ αυτό συνήθως, έτσι δεν είναι, παρουσιαστής κάτι
1: είναι, ναι.
0: Αυτό. Πέθανε η γάτα του, λέει, και υπάρχει μια σπαρακτική ανάρτηση.
1: Μπορώ να σε παρακαλώ πολύ να συνεχίσω να διαβάζω μηνύματα.
0: Μήνυμα είναι και αυτό.
1: Ναι, είναι σοβαρά, πέθανε μια γάτα, άμα την αγαπάς, αλλά εντάξει. Κύριε Χατζή, καλημέρα.
0: Έχει αυτή η γάτα και σκύλο.
1: Ναι, άσε, εγώ έχω πολλά. Πώς σας έδωσαν... Γάτες, πώς σας έδωσαν ραντεβού. Έχω παιδιά, δεν γίνεται. Θέλουν ζωάκια, τι να κάνω. Τα αγαπάω κι εγώ.
2: Να πάρει τώρα, γιατί ετοιμάζεται.
1: Καλά, αν ο Τάκης πάρει pet.
2: Πατσαβουρόσκυλο.
1: Θα το αγαπήσει τόσο πολύ που όλοι οι υπόλοιποι θα εξαφανιστούμε.
0: Ξέρεις ότι ακούει κάτι πρόσωπο.
1: Αν είπα.
0: αν ακούει κάποιο πρόσωπο.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Αν το πρόσωπο αυτό πάρετε PET, να δεις πώς θα κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είχε. Ναι, θα κάνει.
0: Αλλά επειδή το στεναχωρήθηκε.
1: Ναι, ναι. Αυτό όντως είναι ένα θέμα, γιατί αυτά φεύγουν πριν από εμάς. Και... πώς σας έδωσαν, λέει, ραντεβού σε δύο μέρες για την εγγονή μου 6 χρόνων που πρέπει να κάνει εξέταση για το πεπτικό της, μας είπαν Νοέμβριο. Εξέταση κοστίζει 300 ευρώ. Καλημέρα, μάλλον.
0: Όχι, σας είπα ότι είναι σε εξωτερικό, σε απογευματινό ραντεβού. Σε διαδερματικό θέμα, δεν σας είπα εξέταση τέτοιου είδους.
1: Μας λέει κάτι η Μάγδα και έχει δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε. Μαλώνετε για την Αθήνα που έχετε επιλογές στο νοσοκομείο. Πηγαίνετε στην επαρχία να δείτε το χάος στα νοσοκομεία. Να της πούμε ότι έχει άδικο τώρα. Εντάξει, έχει δίκιο. Καλημέρα. Χθες πήγα σε ένα παραθεριστικό μέρος στο Αλεποχώρι. Αγόρασα 5 προϊόντα από ένα μινι μάρκετ επώνυμα. Ήταν φθηνότερα από το σούπερ μάρκετ που ψωνίζω συνέχεια 10 με 15%. Μήπως τα καρτέλ που λέτε κι εσείς και συμφωνώ είναι οι αλυσίδες αυτές που με προϊόντα δικής τους ετικέτας μπλοκάρουν μινι μάρκετ και εταιρείες παραγωγής. Επίσης, η πλατφόρμα αυτή μήπως είναι η απόλυτη στήριξη των καρτέλ, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει ο Αριστίδης. Ένας μεγάλος έλεγε αφήστε να φτιάχνει ο κόσμος πάλι το. Αφήστε να φτιάχνει ο κόσμος πάλι το κράτος θα τα πάρει. Αυτός ήταν ο μεγάλος Καραμαλής, δηλαδή αν τα βγάλει έξω τα λεφτά θα είναι καλύτερα. Κύριε Χατζή, όταν λέτε για μοσχάρι, πείτε πόσο στοιχίζει στον παραγωγό, λέει ο κύριος Πεντάρης. Πόσο στοιχίζει, ναι, γιατί πρέπει μερικές φορές να το σκέφτεστε και αυτό, ότι είναι ένα μοσχαράκι. Για να μεγαλώσει, να γίνει ενός έτους, κάποιος πρέπει να το ταΐσει. Έτσι δεν είναι. Είναι σαν αυτό που σου λένε: πάρε το κοτόπουλο και σου λένε μια τιμή.
0: Μια
1: και λες τι έτρωγε αυτό τόσους μήνες.
0: Ναι, Χρυσάφη. Επειδή βλέπω μια επαναστατική τάση στο ακροατήριό μας σήμερα, θα πρέπει και εγώ να προσαρμοστώ σε αυτή την επαναστατική διάθεση. Κόντρα, πώς το είπε στα καρτέλ, πώς το είπε ο κύριος
1: τα ολιγοπόλια, δεν είπε καρτέλ.
0: Τα ολιγοπόλια, θα αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Στο ολιγοπόλιο.
0: Όχι, στο ολιγοπόλιο, είμαστε απέναντι, είπαμε. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στην επαναστατική διάθεση των ακροατών.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού

0: 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: τη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αγαπητός και το εννοώ Τρίφων Αλεξιάδης. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Αλεξιάδη.
7: Κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ειδικά αυτή την περίοδο. Μεγάλη μου χαρά μιλάω μαζί σας.
6: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στα πολιτικά χρονικά της Ιφιλίου, δεν υπήρξε ποτέ ένα κόμμα να εκχωρείται όπως είναι επιπλωμένο σε ένα άλλο. Αυτό γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τελικά δεν θα γίνουν αυτά. Αυτοί οι σχεδιασμοί δεν θα γίνουν, να είστε σίγουροι, να είστε σίγουρος. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και πρέπει αυτοί που προσπαθούν να τα κάνουν και πρωταγωνιστούν σε αυτές τις μεθοδεύσεις να καταλάβουν ότι στην πολιτική το πιο σημαντικό δεν είναι το λάθος ή το σωστό, είναι η στεροφημία. Σκεφτείτε λοιπόν όποιος Αλεξιάδης να φορτωθεί στην πλάτη του ότι συνέβαλε στη διάλυση ενός ιστορικού κόμματος, ενός κόμματος που στάθηκε όρθιο, για να σας πειράξω κιόλας, στη λέλαπα του σημιτισμού, στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, στα σκάνδαλα, όταν κάποιοι θέλουν να συκοφαντήσουν την αριστερά. Σταθήκαμε όρθιοι, εμείς υπερασπίσαμε τότε την αριστερά.
6: Δεν καταλαβαίνω το εξής. Εάν θέλει ο κύριος Φάμελος, εάν κρίνει ο άνθρωπος και η ομάδα του, ότι πρέπει να πάνε με τον Τσίπρα, με το καινούριο κόμμα, παρότι εκείνος και προσβλητικά τους έχει φερθεί, θυμίζω το Παλάς, και λέει ότι όποιος θέλει κατά μόνας να έρθει. Ωραία, υπάρχει ο δρόμος της παρέτησης. Παρετούμε, εγώ και όποιοι βουλευτές, στελέχοι κτλ. Και αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς που ενδιαφέρονται να τον διατηρήσουν, να τον συντηρήσουν και να κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα ήταν θεμητό και έντιμο και δεν έχει γίνει.
7: Κοιτάξτε, καθένας έχει την άποψή του, καταλαβαίνω και ότι και ο Σοκράτης έχει τις δικές του απόψεις. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί επειδή κάποιοι το αποφασίσαν. Μέλος πολιτικής γραμματείας εδώ και καιρό είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άρα υπήρχε σχεδιασμός, δεν είναι κάτι που προέκυψε σε μία μέρα.
6: Αυτό είναι σαφές.
7: Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, το τι τελικά θα γίνει είναι θέμα των οργάνων. Και επιτρέψτε μου, επειδή κάποιοι μιλούν ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με εσάς μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, κύριε Τριάντη, δεν μετράω τα λόγια μου. Επειδή στην τελευταία κεντρική επιτροπή κάποιοι λέγανε ότι υπήρχε ευρεία πλειοψηφία υπέρ κάποιων απόψεων,
6: ναι.
7: Εμείς που ήμασταν στην ευρεία μειοψηφία, να χρησιμοποιήσω τη φράση,
6: ναι.
7: Και ζητήσαμε καταμέτρηση. Γιατί η ευρεία πλειοψηφία τη φοβήθηκε? Γιατί φοβήθηκε να κάνει καταμέτρηση ακόμα και σε όσους παρακολουθούσαμε στο Zoom και ψηφίσαμε μέσα στο Zoom και δεν καταγράφηκε πουθενά η ψήφος μας. Αυτά δεν είναι σωστά και δημοκρατικά πράγματα και επειδή καταλαβαίνω ότι πάμε να περάσουμε μια κρίση, θα πρέπει να την περάσουμε ειρηνικά, δημοκρατικά, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε στην αριστερά, και καλώ διάφορους υποστηρικτές του νέου κόμματος Ελλάς που αντιγράφουν φρασιολογία, πρακτικές και επιχειρηματολογία κασελακικών, να τα αφήσουν στην άκρη. Στην αριστερά λίγοι είμαστε να ξαναβρεθούμε σε αγώνες, σε κοινές πορείες, σε συγκρούσεις, σε συμφωνίες και διαφωνίες.
6: Έχω την αίσθηση, κύριε Αλεξιάδη, και διαψεύστε με, ότι δεν θα τα αφήσουν στην άκρη. Δηλαδή, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, πάλι η πλειοψηφία, όπως διαμορφώθηκε, η ένσταση δική σας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, έχω την αίσθηση, θα είναι πάλι πλειοψηφούσα, αν οι άνθρωποι αυτοί παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, και θα πάρουν μια απόφαση θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς θα αντιδράσετε, δηλαδή?
7: Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε, κύριε Τριάντη, και αυτό που θέλω να σας
6: πω. Τι μπορείτε να κάνετε, εν προκειμένου?
7: Πάρα πολλά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέτωπο στελεχών, μελών, που ανησυχώντας ακριβώς για τη διάλυση που προσπαθούν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ, και με δόλια μέσα, άλλο να βγαίναν καθαρά και να το λέγανε τόσο καιρό, γιατί άλλα πράγματα μας λέγανε τόσο καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες,
6: ναι,
7: γιατί για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλιά, και για το ΣΥΡΙΖΑ έχω κάνει και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου. Γίνεται Κεντρική Επιτροπή και βγαίνει ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ, και ναι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.
6: Ναι.
7: Και ζητάω στην ομιλία μου, πείτε μας, καταθέστε κατάλογο, ποιοι συμμετέχουν. Είναι δυνατόν σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση, ζητάει κάποιος περίεργος, ποιοι συμμετέχουν, παιδιά? Γιατί και έβλεπα άτομα τα οποία είχαν υπογράψει να πάνε σε άλλο κόμμα και πέρανε μέρος στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Έβλεπα άτομα τα οποία δεν ήρθαν να μιλήσουν στην Πολιτική Γραμματεία ως μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και γραφόντουσαν στο Zoom 10 λεπτά πριν την ψηφοφορία για να ψηφίσουν. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά, και όταν εν πάση περιπτώσει έχεις, όπως λες, ευρεία πλειοψηφία, δεν καταφεύγει σε τόσο φτηνά κόλπα.
6: Ωραία. Τι μπορεί να γίνει επί του πρακτέου?
7: Καταρχάς, αυτό που θέλω να ξανατονίσω, γιατί χάνουμε το δάσος, ναι, πρέπει να αποφασίσει η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πάντες, εάν θέλουμε ξανά Μητσοτάκη στο Μαξίμου ή όχι.
6: Καλά, αυτό είναι σοβαρό, αλλά άλλη τάξη σε ό,τι σας αφορά. Αυτό
7: όχι,
6: το...
7: από αυτό θέλω να ξεκινήσω, γιατί είναι απλό. Εάν κάποιος δεν ενώσει τους πάντες, δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη.
6: Θα τους ενώσει, θα τους ενώσει και η Χωάνη του Τσίπρα.
7: Θα μας...
6: τους ψηφοφόρους, λέω, θα τους απορροφήσει. Αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος του Τσίπρα, δεν το κρύβει.
7: Εάν υπήρχε προοπτική στο κόμμα αυτό, γιατί εγώ μιλάω πλέον με βάση τις δημοσκοπήσεις.
6: Ναι.
7: Έτσι μιλούν και από την πλευρά της Ελλάδας, έτσι μιλούν και από εδώ. Εάν υπήρχε προοπτική να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά για να αρχίσει να παίρνει τον πόνους, θα έτρεχα και εγώ την επόμενη μέρα, αλλά δεν το βλέπω αυτό.
6: Αυτός είναι ο λόγος ή υπάρχουν και ιδεολογικές πτυχές ή πολιτικές επιλογές που δεν σας ταιριάζουν?
7: Ιδεολογικές πτυχές με ένα κόμμα ακόμα δεν έχει βγάλει το πρόγραμμά του. Ιδεολογικές πτυχές με ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχει 3 αντιπροέδρους, 15 μέλη διοικούς επιτροπή, 45 μέλη πολιτική γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν, κύριε Τριάντη, να φτιάχνονται κόμματα από πάνω προς τα κάτω? Τα κόμματα και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες φτιάχνονται από την κοινωνία, εκφράζουν κοινωνικές διεργασίες.
6: Μα αυτό λέει ο Τσίπρας και τα στελέχη του, ότι η κοινωνία φτιάχνει αυτό το κόμμα.
7: Δεν το βλέπω αυτό. Ας το δούμε αυτό.
6: Τον και ισχυρισμό κοινωνία... τους επικαλούμε.
7: Τον
6: ισχυρισμό τους επικαλούμε.
7: Ναι, εάν αυτό που έλεγαν ήταν σωστό, και εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω μέτωπο με την Ελλάδα, γιατί εγώ ελπίζω έως το τελευταία στιγμή να τους φωτίσει ο Θεός και να ενώσουν και όχι να προσπαθούν να διαλύσουν και να διασπάσουν και να ανακατεύονται σε ό,τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Είναι λάθος αυτό που κάνουν. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο, πρέπει να πείσουν ότι μπορούν να νικήσουν, γιατί μέχρι στιγμής, ναι, γίνανε αξιωματική αντιπολίτευση, αν και δεν κατάλαβα γιατί τόσο καιρό δεν το αξιοποιούσαμε το ότι ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, έγιναν δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά απέχουν πάρα πολύ από το να είναι πρώτοι με μία ψήφο διαφορά όπως κυνηγάει το Πασόκ που δεν πρόκειται να το πιάσει ποτέ.
6: Κύριε Αλεξιάδη, θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ, απλώς υπερθεματίζω, παρότι δεν με αφορά προσωπικά, αλλά όλη αυτή η υπόθεση, για να ξαναγυρίσω στην εισαγωγή μου, είναι παγκοσμίως πρωτότυπη. Δηλαδή να εκχωρείται ένα κόμμα όπως είναι επιπλωμένο σε ένα άλλο. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα δούμε και θα
7: είναι. Έχετε δίκιο και ελπίζω να μην αποτελέσει μαύρο στοιχείο στην πολιτική πλάτη στελεχών που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα πράγματα, διότι το ξεχνούν ότι υπάρχουν στελέχη της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης που έχουν φορτωθεί στην πλάτη τους βαριές πολιτικές ευθύνες για πράγματα του παρελθόντος.
6: Έχω την αίσθηση ότι θα συμβεί και η ιστορία δεν συγχωρεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
7: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων και μετά ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δραστηριοτήτων για τις δασικές πυρκαγιές εκ μέρους της ΒΒΕΦ Ελλάς.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς, καθώς η ισχύ τίθεται η προκατακτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ιράν δεσμεύτηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, λέει αξιωματούχος κοντά στον Νετανιάχου. Στα προπολεμικά επίπεδα προβλέπεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent και στα 75 του αμερικανικού αργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση. Ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας στο πόσο κάνει.gov.gr, είπε ο Πρωθυπουργός μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. 19χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη και τραυματίστηκε σοβαρά στο Ηράκλειο. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη Μία.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Σας είπα την ιδιότητά του, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές εκ μέρους της ΒΒΕΦ Ελλάς. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είδα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη το 24-7 νομίζω και μου έκαναν εντύπωση ορισμένες ενστάσεις που διατυπώσατε γύρω από ορισμένους αστικούς μύθους. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτά που επισημαίνετε. Τι είναι αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές και δύσκολα αντιμετωπίζονται κατά τη γνώμη σας? Ποιοι είναι οι λόγοι? Τους αναφέρετε εκεί, αλλά θέλω να μην τους πω εγώ, εσείς να διατυπώσετε αυτή τη δέλτο.
1: Είναι δύο διακριτά πράγματα. Από τη μία έχουμε την έναρξη μιας δασικής πυρκαγιάς, από πώς ξεκινάει μια δασική πυρκαγιά. Από την άλλη όμως έχουμε τις συνθήκες με τις οποίες γίνεται μια πυρκαγιά ανεξέλεγκτη. Αυτά είναι δύο μερικές φορές διακριτά πράγματα. Διότι άλλο είναι τα αίτια και άλλο είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.
0: Σωστά.
1: Πολλοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει και ότι το χρησιμοποιούν και πολλοί πολιτικοί, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως πρέπει να σημαίνουμε ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την ένταση των φαινομένων. Το 95% των ενάρξεων δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη Μεσόγειο, είναι από ανθρωπογενή αίτια.
0: Ευθύνεται για την ένταση, όχι για τη δημιουργία και την έναρξη.
1: Σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει ουσιαστικά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίσσονται οι δασικές πυρκαγιές. Δεν ξεκινάει οι δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί όταν ρίχνουμε την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα θολό τοπίο και βγάζουμε την ευθύνη από το 95% των περιστατικών που είναι ανθρωπογενή, είτε από αμέλεια είτε από δόλο.
0: Λειτουργούμε αθωωτικά ως προς τους άλλους λόγους που μπορεί να υπάρχουν και ευθύνες ημών, δηλαδή του κράτους, των δήμων, των πολιτών κτλ. Συμφωνώ μαζί σας. Ποιοι λόγοι είναι αυτοί που δημιουργούν τις πυρκαγιές? Ας αφήσουμε την κλιματική αλλαγή, είπαμε ότι συμβάλλει στην ένταση. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι?
1: Ως αίτια έναρξης στη χώρα μας έχουμε κατά μεγάλο ποσοστό αμέλεια. Και το βλέπουμε και την περίοδο αυτή. Αν δείτε τις συλλήψεις από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι αγρότες, μελισσοκόμοι, άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο ύπαιθρο. Βλέπουμε λοιπόν συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ή σε συνθήκες οι οποίες δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτές τις εργασίες, τις κάνουν και έτσι ξεφεύγουν οι δασικές πυρκαγιές. Έχουμε ένα πρόβλημα με το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρευματός και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό στατικό του δημόσιου διαλόγου, γιατί πρέπει να παραδεχόμαστε τα προβλήματα προκειμένου να βρούμε και λύσεις.
0: Να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Να αντιμετωπίζουμε. Εάν παράγουμε απλά θεωρίες συνωμοσίας για διάφορους άλλους λόγους, τι κάνουμε? Καλύπτουμε ουσιαστικά τα πραγματικά προβλήματα και δεν τα συζητάμε ποτέ.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Όχι για να τιμωρηθεί κάποιος.
0: Όχι, για να βελτιωθεί όσο γίνεται το σύστημα.
1: Ναι, για να βελτιωθεί η κατάσταση και να δούμε πώς μπορούμε μαζί με την κοινωνία και με την πολιτεία να παραχθούν οι κατάλληλες λύσεις.
0: Σωστά. Είπατε μια κρίσιμη έκφραση για θεωρίες συνωμοσίας. Ξέρετε τι θυμήθηκα διαβάζοντας και

0: Δύσης. Βάζουν τις φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Έχω την αίσθηση ότι δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν ισχύει και να ξέρετε ότι στην περιοχή του Εύρου ανεμογεννήτριες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε διάφορες περιοχές, στο νομό Εύρου και μάλιστα σε δασωμένες εκτάσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνουν για να τοποθετηθούν εκεί οι ανεμογεννήτριες.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή, να καεί το δάσος ή να καταστραφεί.
1: Όχι, γιατί είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με αυτό, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη χώρα μας προβλέπεται από την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Στις δασικές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο αλλαγής της γης με παράνομο τρόπο. Συνήθως η φωτιά έχει χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη δεκαετία του 90 και πριν την εμφάνιση των δασικών χαρτών, για να αλλάξουν οι χρήσεις γης σε παράνομες καταστάσεις.
0: Δηλαδή,
1: αν κάποιος νόμιμα
0: ναι.
1: έχει δικαίωμα να κάνει μια επένδυση, για παράδειγμα, σε μια δασική περιοχή, δεν έχει κίνητρο να κάψει την περιοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς ο νόμος του δίνει το δικαίωμα αυτό, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα εκλείπει το κίνητρο, να το πούμε έτσι. Το δεύτερο είναι ότι μετά την εκτόπιση των ομογεννητριών έχουμε πάλι πυρκαγιές. Ποιος το εξηγεί αυτό? Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, τα κάψανε, βάλανε τις ομογεννητρίες, κάνανε τη δουλειά τους. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε πυρκαγιές στην ίδια περιοχή?
0: Σωστά, αναφέρεται.
1: Όπως για παράδειγμα στην Νότια Καριστία.
0: Σωστά, αναφέρεται και ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είχαν κυκλοφορήσει και τότε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας ότι για τον δρόμο πατρών πύργου, αυτόν που έγινε τελικά, κατασκευάστηκε, ότι θα καίγονταν διάφορες περιοχές δασόδης για να περάσει ο δρόμος. Δηλαδή ήταν οι εργολάβοι που προκάλεσαν αυτό το. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ο δρόμος δημιουργήθηκε μετά από 18 χρόνια.
0: Ακριβώς αυτό. Έτσι, λέω.
1: Εκτός και αν αυτοί οι εργολάβοι ήταν τόσο πολύ προφήτες και είχαν κάνει τόσο καλή πρόβλεψη, δεν ξέρω αν έχουμε τόσο οργανωμένους εργολάβους εμπριστές στη χώρα μας να μπορούν να προβλέψουν μακριά. Από την άλλη, όταν συμβαίνει μια δασική πυρκαγιά, δεν εξαφανίζεται ένα δάσος.
0: Αυτό αποδείχθηκε στην Πάρνηθα.
1: Ανάλογα με τον τρόπο που θα καεί.
0: Σωστά. Και πόσες φορές θα καεί.
1: Παντελώς ένα δάσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, αν κάποιος θέλει να κάνει μια δραστηριότητα εκεί, θα πρέπει επίσης να βάλει μηχανήματα πάλι, να ανοίξει δρόμους, να έχει ένα κόστος. Γιατί πολλοί λένε ότι καίγεται το δάσος, ξαφανίζεται και μετά δεν υπάρχει κόστος για αυτόν που θέλει να κάνει μια δραστηριότητα εκεί. Το οποίο δεν ευσταθεί. Και επίσης είναι μια τόσο δυναμική κατάσταση στη δασική πυρκαγιά που πραγματικά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 1000% ότι θα βάλω μια πυρκαγιά εδώ να εξελιχθεί σε μια έκταση που με ενδιαφέρει μόνο και να μην ξεφύγει αλλού ή να μην κάψει κάτι άλλο.
0: Σωστά. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ με βάση αυτά που είπατε στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο? Ότι ήταν αστικός μύθος οι πυρκαγιές στα ελληνικά νησιά από τουρκικές υπηρεσίες. Εσείς το χαρακτηρίζετε μύθο. Δεν είναι, ναι. Κύριε Τζιρίτη, να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση του Μεσούτ Γιλμάζ, αείμνηστος τώρα, έχει πεθάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δηλώσει τα εξής κατά κρίβιαν, διαβάζω. Υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά όπου, αναφορά του όταν τελείωσε τη θητεία του ως πρωθυπουργού, όπου πέραν των μυστικών κονδυλίων όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, στον επόμενο πρωθυπουργό εννοεί, και κρατικά μυστικά είναι τα σχετικά με την απόπειρα για πραξικόπημα στο Αζερβαϊτζάν και τα αντίπινα στα δάση της Ελλάδας. Ο Γιλμάζ έκανε αυτή τη δήλωση, προεκλήθη μεγάλος θόρυβος και μετά αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Λέει, δεν εννοούσα, εννοούσα τις πυρκαγιές στην Τουρκία. Ενώ η δήλωσή του είναι σαφής. Θέλω να πω, και αν επισκεφτείτε και τα νησιά, τα δικά μας, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο και τα λοιπά, θα δείτε ότι είναι πεπισμένοι οι κάτοικοι, αλλά και συγκεκριμένα στοιχεία ότι υπήρξε δάκτυλος από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.
1: Κοιτάξτε, στα πλαίσια της πολιτικής προπαγάνδας, ειδικά σε ένα κράτος όπως η Τουρκία, που ξέρουμε το πώς λειτουργεί το δημοκρατικό πολιτεύμα εκεί, μπορεί να λέει ο καθένας τι θέλει. Και μάλιστα εφευρίσκοντας έναν εξωτερικό εχθρό για εσωτερική κατανάλωση. Θα σου το πω έτσι απλά. Υπάρχουν δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή αντίστοιχα στην Τουρκία.
0: Ότι
1: πριν μια εβδομάδα,
0: ναι, ναι. Εμείς και το Ισραήλ.
1: Και έγανε πέρσι την Σμύρνη.
0: Ναι, ναι, και θα βάλουν φωτιές και το φέτος.
1: Ναι, άρα υπάρχει και από την αντίστροφη πλευρά.
0: Σωστά.
1: Αυτή, ναι, ναι, η φιλολογία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, βέβαια, ένα κράτος οργανωμένο, σοβαρό, έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς, αν αυτός ο λόγος ευσταθεί, να τους ερευνήσει και να συλλάβει και να φέρει στοιχεία αυτών των ανθρώπων στη δημοσιότητα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Δεν είναι τόσο
1: εύκολο. Επίσης θα σας θυμίσω

0: ότι όταν έχουμε,
1: ναι, όταν έχουμε, όταν εμπλέκονται οι ληστικές υπηρεσίες, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, αλλά βλέπετε από τη διεθνή πραγματικότητα ότι υπάρχουν αυτές οι δομές να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν. Αν δείτε τα νησιά Άνοιξη, τη Χίο, επειδή τη Χίο την περίπτωση της Χίο την ξέρω πάρα πολύ καλά, η Χίος είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτρισμού ως αίτιο έναρξης και με πάρα πολλή αμέλεια. Στη Σάμο μπορώ να σας αναφέρω περιπτώσεις αντεκδίκησης πυρκαγιάς με τη Λινιούς για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια, όπου ένας βοσκός τσακώθηκε με έναν άλλον και πήγε να του κάψει τη στάνη, 5.000 θρέματα καμένα, όλη η Μυτιλινή, ένας οικισμός 3.500 ανθρώπων εκενώθηκε.
1: Πάντως στη Σάμο...
0: Δεν έβλεπα πίσω από αυτά Τούρκους κατάσκοπους ή ξέρω για παράδειγμα έναν 80χρονο που έκαιγε κλαδιά. Πέρσι συνελήφθη, φέτος πάλι τα ίδια, πάλι συνελήφθη.
1: Πάντως στη Σάμο, αν μου επιτρέπετε στη Σάμο, επειδή είμαι αρκετά καλοκαίρια εκεί, το δάσος ξαναβγήκε, ανανεώθηκε.
0: Ναι.
1: Και σε σύντομο χρόνο, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ένα θαύμα δηλαδή.
0: Ναι, γιατί είχε καεί για πρώτη φορά, ήταν όριμο δάσος, είχε καεί και το 2000 για πρώτη φορά και μετά έγινε ένα εξαιρετικό πράγμα στη Σαμιώτικη κοινωνία, για να λέμε και τα καλά. Αυξήθηκε τόσο πολύ ο εθελοντισμός και οι άνθρωποι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα εκεί και οι αμπελουργοί και οι βοσκοί και οι άνθρωποι που ζουν στη Σάμο. Είναι οι λίγες περιοχές που βλέπουμε τόσο σύνδεση ανθρώπων με το δάσος.
1: Έχετε
0: όπου
1: δίκιο.
0: Μετά ξεφύτρωσε τόσο ο εθελοντισμός, όπου οι άνθρωποι αυτοί βάλανε στοίχημα στο να μην ξαναέχουν αυτή την καταστροφή που είχαν το 2000.
1: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Τζιρίτη, γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, ο ραδιοφωνικός είναι δαμόκλειο σπάθη. Πώς κρίνετε την πολιτεία, τα μέτρα που πήρε για την φέτος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ ένα αέρια και τα λοιπά, είναι σε βαθμό ικανά ή υπολείπεται ακόμα η πολιτεία σε ό,τι αφορά και την πρόληψη με drones και τα λοιπά, αλλά και την καταστολή?
0: Τα drones, να πούμε, δεν είναι πρόληψη. Τα drones αυξάνουν την ετοιμότητα και την τον έγκυρο εντοπισμό.
1: Κατά δεν, κάποιο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Μέρος,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι
0: μέρος πρόληψης.
1: Ναι, η κυριολεξία της λέξεως δεν ισχύει, αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόλις δει τον drone και παρέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κτλ., αποτρέπεται μεγάλη καταστροφή.
0: Όλα είναι σημαντικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή κατά αναλογία κατοίκων έναν από τους μεγαλύτερους δασοπυροσβεστικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη. Άρα, όσον αφορά το θέμα καταστολής, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και βελτιωνόμαστε διαρκώς. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο επισταμμένα, γίνεται δουλειά τα τελευταία χρόνια και πρέπει αυτή να αντικατοποιηθεί στο θέμα της πρόληψης και στο ζήτημα της ενεργοποίησης συγκεκριμένων νομικών ρυθμίσεων που ήρθαν το Φεβρουάριο με τον καινούργιο νόμο την Ενεργή Μάχη, όπου η χώρα μας πλέον δείχνει ότι κατανοεί το πρόβλημα και ότι θέλει να επενδύσει πολλά περισσότερα πράγματα και στην πρόληψη αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βελτιώσουν τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό. Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν αυτά που προβλέφθηκαν τον Φεβρουάριο με την Ενεργή Μάχη να τα δούμε σιγά σιγά να υλοποιούνται, και να αλλάζουν ουσιαστικά την κουλτούρα του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αλλαγής της κουλτούρας που το αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές και ως μηχανισμός αλλά και ως κοινωνία.
1: Κύριε Τζιρίτη, δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Είναι χρήσιμα όσα μας είπατε και ελπίζω να μην σας χρειαστώ ξανά μιλώντας πάνω σε αποκαίδια και καταστροφές. Ελπίζω να πάνε όλα
0: καλά. Ελπίζω και εγώ να είμαι αχρίαστος και να μην με ξανακούσετε όλο το καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη. Και τι να κάνουμε, αγαπάμε και την Πορτογαλία ως χώρα και τους κατοίκους της και την ποδοσφαιρική της ομάδα, η οποία όμως προχτές ήταν νερόβραστη κυριολεκτικά.

Ακούτε Μάτρεν Δέους, βέβαια θα μπορούσε να δει κανείς ότι είναι κλασική, βέβαια όχι τόσο κλασική όσο η Αμάλια Ροντρίγκες, αλλά είναι μια υπέροχη μπάντα.

0: Λοιπόν, λέω να μεταχτούμε στη Νότιο Κορέα, γιατί συνέβη κάτι πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο. Στη Νότιο Κορέα, στην περιδιάβασή μας δηλαδή, στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής. Η αλυσίδα των Starbucks, τα γνωστά, αποφάσισε να οργανώσει στο πλαίσιο μιας μεγάλης διαφημιστικής εκστρατείας εκπτώσεις πολύ μεγάλες στα θερμός τάνκ που έχουν το λογότυπο της εταιρείας για σήμερα, 18 Μαΐου. Έλα όμως που ο κόσμος εξανέστη και είχαμε σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί άνθρωπες σπάσανε τζαμαρίες των Starbucks, πετούσανε στο δρόμο τα θερμός και τα λοιπά. Γιατί στις 18 Μαΐου το 1980 είχε γίνει η σφαγή του Γουάντζου. Θα σας πω τι έγινε τότε το 1980, και ο κόσμος αυτό δεν το ανέχθηκε. Γι' αυτό και καταλόγησε στην διοίκηση των Starbucks όχι μια ατυχή επιλογή, αλλά μια υβριστική κατά τρόπον τεινά. Τι είχε γίνει το 1980? Στη Νότιο Κορέα υπήρχε δικτατορία και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, φοιτητές, νέοι, εργαζόμενοι, και αντιμετωπίστηκε με τον γνωστό τρόπο από την αστυνομία και το στρατό, και υπήρξαν πάρα πολλά θύματα. Έκτοτε αυτή η επέτειος γιορτάζεται από τον κόσμο, αυτή η δημοκρατική εξέγερση, και δεν ανέχτηκε τώρα ο κόσμος αυτή την αστοχία, να το πω υπηκώς, των Starbucks. Η εταιρεία κατάλαβε την γκάφα της και τι έκανε. Αποφάσισε να κλείσουν ταυτόχρονα τη Δευτέρα για κάποιες ώρες όλα τα καταστήματα, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα ιστορίας. Ιστορίας που αφορά την πορεία της Κορέας, της Νοτιού Κορέας, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η γκάφα, αυτό το φιάσκο. Εκτιμάται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ότι τα κατεβασμένα ρολά μισής μέρας προκαλούν ζημιά 2,1 δις won, δηλαδή 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά δικό τους είναι το θέμα των Starbucks, ας πρόσεχαν. Θα κλείσουμε με ένα καλό λόγο, χωρίς το σηματάκι μας, και αυτός ο λόγος είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει, μακάρι. Σε μια στάση του μετρό υπάρχει ένα πιάνο και πάει εκεί και παίζει όποιος θέλει. Παίζουν κατά καιρούς διάφοροι, και προσφάτως πήγε μια κοπέλα, άρχισε να παίζει, και μια χορεύτρια μικρής ηλικίας άρχισε να χορεύει. Το βρίσκω υπέροχο, το βρίσκω ωραίο, και μάλιστα κάποια άλλη στιγμή ένας ντελιβεράς άφησε το μηχανάκι του και έπαιξε στο πιάνο και ακούστηκε Μητροπάνος. Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την ιδέα εκ μέρους της Στασί, αλλά είναι έξοχη ιδέα. Και τέτοιοι άνθρωποι, αν ήμουνα στα πράγματα που λέμε όλοι, αν ήμουνα πρωθυπουργός, αν ήμουνα υπουργός και τα λοιπά, θα ρωτούσα εκεί στη Στασί ποιος είχε αυτή την ιδέα. Γιατί τέτοιους ανθρώπους τους χρειάζεται η κοινωνία, γιατί έχουν το κάτι παραπάνω από όλους εμάς, με έξοχες ιδέες για πολλά παιδεία, και είναι άνθρωποι οι οποίοι μας χρειάζονται, και ειδικά όταν μένουν στη σιωπή, δεν βγαίνουν να δημοσιοποιήσουν την ιδέα που είχαν. Θα κλείσουμε λοιπόν με τι, με Μητροπάνο, όπως έπαιξε αυτός ο ντελιβαράς στο μετρό, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα Radio. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Θα τα πούμε αύριο στις 12, τελευταία μέρα της ραδιοφωνικής εβδομάδας. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social στη σκιά της σκληρής κριτικής που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές προσεγγίζουν τα προπολεμικά επίπεδα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και η ελεύθερη διέλευση για τουλάχιστον 60 ημέρες βάσει της συμφωνίας από τα στενά του Ορμούς, οδήγησαν τις ευρωπαϊκές αγορές σε οριακά κέρδη στο Παρίσι για το δίκτυο ΚΑΚ και απώλειες για τον δίκτυο DAX στη Φραγκφούρτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψε εξ αποστάσεως την διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα να αρθούν οι κυρώσεις της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται υπογραφές του ιδίου και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Παλάτι των Βερσαλιών, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως μόλις υπέγραψε τη συμφωνία. Αύριο, στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της διμερούς συμφωνίας, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Αντιδράσεις από το Ισραήλ, καθώς στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η αποχώρηση των δυνάμεων από το Λίβανο. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, σημειώνει μεταξύ άλλων πως τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Βίντεο ανήρτησε και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις, σημειώνει στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε πως οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο όπως γινόταν μέχρι τώρα. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. αρχίζει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες η Δήμερη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίαρχα θέματα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τις πράξεις βιασμού τριών ανηλίκων. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του για το διορισμό ειδικού συμβούλου σχετικά με την ψυχιατρική αξιολόγηση των θυμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Έχουμε νέα. Δύο οδηγοί πιάστηκαν στις μπουνιές πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Ερχόταν το τρένο, αυτοί συνέχιζαν να πλακώνονται. Δύο 15χρονοι έκαναν ληστείες στη Βούλα. Ένας 77χρονος δεν βρήκε πάρκινγκ και επιτέθηκε με 3-1 σε αυτούς που του πήραν τη θέση. Εμείς εδώ στη θέση μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει τραγουδάκια, η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και με χαρά αλλά και τιμή σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην εκπομπή μας. Κάθε μέρα θα φιλοξενούμε ένα πολιτικό αρχηγό. Αρχίζουμε με τη Μαρία Καριστιανού. Την κλέψαμε από το Μέγκα.
8: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μία φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
9: Αυτό γιατί, σας το λέμε, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γκρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική, δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος, και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Έλα ρε παιδιά, το τόσο το κάνετε τόσο. Καθυστέρησε στο ραντεβού ή δεν ήρθε καθόλου. Παλιά γινόντουσαν αυτά και όχι σε έστεινε στο Skype, αλλά σε γωνιές.

0: ακόμα για όλους τους Έλληνες. Το σπιτάκι Ερείπιο.
1: Κατεδαφίζεται πολλούνται υλικά.
0: Όπως και γίνει με τους χριστιανικούς οπαδούς, με τους χριστιανούς οπαδούς που κατεδάφισαν, θυμάστε, τους ναούς του Δωδεκαθέου. Αλλά το Δωδεκάθεο εδώ επιστρέφει. Υπάρχει ένας στρατιωτικός ο οποίος ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί του Δωδεκαθεϊστές. Και επί τη ευκαιρία τα κανάλια τους βρήκανε, πήγανε και τους κατέγραψαν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ό,τι θα ακούσετε συνοδεύεται από μια εικόνα που είναι περίεργη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τα λόγια και κρατούσαν ένα κινητό και διάβασαν από το κινητό προσευχή στο Δωδεκάθεο, που μάλλον είναι μια αντίφαση.
2: Θα πούμε κάποιον ύμνο στο δίπολο της Αθηνάς, στον Θεό Ερμή, και οι αίριες θα κυκλώσουν το βωμό. Κλήθη μου Ερμία, Διός Άγγελε, με άδωση Παγκρατός, Παγκρατές ιτορέχων, εν αγώνιε, κύραν εθνητών, έφρον ποικιλόβουλε, διάκτορε αργυφόντα, πτηνοπέλδηλε, φίλανδρε, λόγου θνητήσι προφήτα, κορικιώτα μάκαρ εριούνιε, εργασίες επαρογέ, φίλες θνητής εν ανάγκης, γλώσσης δεινών όπλων, το σεβάσμιον ανθρώπισιν. Κλήθη μου ευχομένου, διότου τέλος εσθλών οπάζων εργασίεση, λόγου χάρισιν και μνημοσύνησιν.
0: Το νη καταλάβει, είναι δόνηση. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς ένας ήχος, δεν είναι ένα

0: Με δονείς επικοινωνούσαν οι 12 θεοί. Αυτές οι δονήσεις ήρθαν στην εποχή μας και έγιναν τραγούδι. Ακούστε τώρα το AI τι κάνει, τα προφέρει τελείως λάθος.
1: Κάμπε καφέι στο λόγιμπο ψηλά, πάνω από κόσμου στο γασταφτερό ουρανό.
0: Στο γαταστερό είναι ο αστραφτερός, έτσι.
1: Την έγκλη της, ωσές με τη βλοκερή φωνή δρον το φωνάζει.
0: Ωσές...

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολυοδομίες έδωσε η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέβλημα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, είπε ο κύριος Τουρνάρας. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Δέχτηκε σκληρή κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, στα προπολεμικά επίπεδα προβλέπεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, το πόσο κάνει.gov.gr, είπε ο Πρωθυπουργός μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πρέπει να ξέρεις ότι η Αλσατία σε περιμένει. Σε περιμένει ένα υπέροχο ταξίδι. Στρασβούργο θα δεις, παραμυθένιο κολμά θα δεις, θα πας βόλτα εκεί στους Αμπελώνες, θα δεις τι σημαίνει γαλλική ατμόσφαιρα και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο επίσης σε περιμένει. Θα δεις ιστορικές πόλεις, θα περάσεις ανάμεσα στην κεντρική Ευρώπη. Όλο αυτό με τη βοήθεια του Alpha Radio 989 και την αξιοπιστία αλλά και την εμπειρία του Versus Travel. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Γιατί στις 3 Ιουλίου έφυγες, καλό ταξίδι, bon voyage όπως λένε στη Γαλλία, γιατί θα έχεις μια συμμετοχή που στοιχίζει μόλις 0,34 ευρώ και θα είσαι ο νικητής, δεν το συζητάμε. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? 989 θα γράψεις, θα αφήσεις ένα κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, όλα γιώτα, ονοματεπώνυμα, το δικό σου, θα το στείλεις στο 54301. Είπαμε πότε θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Είναι ένα ταξίδι που είναι ακριβό. Δηλαδή, αν πήγαινε, θα έδινε περίπου 3.000. Τώρα το άτομο, έτσι. Τώρα είναι δικό σου, γιατί έχει και ξενοδοχεία, έχει και αεροπλάνα, έχει πρωινά, έχει τα πάντα. Όλα είναι για σένα. Και ξεναγήσεις μέσα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς είμαστε εδώ για να σου πούμε καλό κατεβόδιο. Και όταν λέμε εμείς, είμαστε ο Σταμάτης Καρλούτσος, φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη, τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγια για την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Γιαννούλης, ο γνωστός βουλευτής, ο οποίος επελέγει από τον κύριο Φάμελο για να εκπροσωπεί πλέον, είναι εκπρόσωπος τύπου, το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα όμως που ο κύριος το ξεχνάει, ξεχνάει ότι τον έβαλε ο Φάμελος και ότι πρέπει να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον Τσίπρα.
4: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση.
5: Προσευχόμαστε. Εσείς δεν πρέπει να πείτε
4: Θεός
5: ο Φάμελος.
4: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
3: Βέβαια τα μπερδεύουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πού ανήκουν. Αλλά ξεχάσει τον άνθρωπο που σε έκανε και εκπρόσωπο τύπου. Ένα τραγούδι που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Που έχει ξεχάσει ήδη το Φάμελο, τον αρχηγό.

0: είναι ιταλικό. Ονομάζεται Applausi, που σημαίνει χειροκροτήματα. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν όλοι μαζί τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μιλήσει αντικειμενικά φυσικά για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς σκέφτεται και το τι προσόντα έχει η αδερφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να γίνεται της τρελής στον Κυφισό? Βεβαίως και δεν θέλει. Αλλά μέσα στις δυνατότητες.
2: Δεν απαντάτε σε ένα βασικό ερώτημα, το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Γιατί ο κόσμος να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για τρίτη θητεία? Μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε με 15 κόμματα που έχει πάρα πολλές επιλογές, υπάρχει βαρεμάρα. Λέει ένας κόσμος βαρέθηκε, ρε παιδί, δεν θέλω Μητσοτάκη άλλο.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Τι κάνουμε εκεί?
1: Βαρέθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα, τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει?
2: Ποιος είναι ο επόμενος, δηλαδή?
1: Εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινώς στενοχωρέθηκα. Δεν θύμωσα όσο στενοχωρέθηκα με τη θέση που πήραν τα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, το είπε η Ντόρα. Ο Κυριάκος είναι έξυπνο πουλί. Τώρα θα σκεφτείτε μια χαζομάρα ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

0: Ακόμα δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή, αλλά ο Γιάκας είναι σίγουρος ότι σε λίγο θα πάμε στην παραλία και θα αντιμετωπίσουμε ένα ολόκληρο κοπάδι από καρχαρίες. Ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Έλα Γιώργο, έχουμε καινούργια εμφάνιση, έχουμε.
1: Καλημέρα σας πάλι.
2: Βοηθήστε με λίγο τώρα, εμείς τα λέμε και λίγο αυθαίρετα, δεν είμαστε ειδικοί. Την Πέμπτη λοιπόν μου στέλνουν εμένα το βιντεάκι με τον Καρχαρία, τον Μάκο, 2,5-3 μέτρων, 200-300 μέτρα από την ακτή στην Ανάβησο. Από όπου και αν το δεις, μια στιγμή, γιατί. Από την ακτή, την ακτή ήταν 300 μέτρα. Από τα βράχια δεξιά από τη γλίστρα ήταν 100 μέτρα. Ένα μίλι δύο πιο κάτω, που είναι το νησάκι ανάμεσα στον Πάτροκλο και στη, τα ξέρετε εσείς, και στο Σούνιο, δύο μέρες αργότερα βλέπουμε το πτερύγιο αυτό. Τώρα δεν θα κάνουμε, δεν θα τα αντιπαραθέσουμε να δούμε αν τα πτερύγια είναι ίδια. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Εσύ τώρα εικάζεται ότι είναι το ίδιο ψάρι στην ίδια περιοχή ή ότι είναι άλλο ψάρι. Άλλος Καρχαρίας δηλαδή.
1: Από αυτό που είδαμε για αρχή, εικάζουμε ότι είναι το ίδιο. Διότι αυτό που ανεβάσατε και εσείς στο blog σας και δεν ενημερωθήκαμε αμέσως, γιατί τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είδαμε ότι ο δικός σας ήταν Μάκο Καρχαρίας θηλυκός ενήλικας.
2: Θηλυκός ενήλικας ήταν.
1: Στην αρχή, ναι, ναι.
2: Που σημαίνει πήγε το έξω για να γεννήσει, κύριε Τακλήμου, αυτός.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι πλησιάζει τις ακτές για να γεννήσει. Οπότε όταν έρχονται για να γεννήσουν, μένουν για λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή ο Καρχαρίας πιθανότατα έχει εξαφανιστεί ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην
2: περιοχή. Άρα λοιπόν, η δεύτερη καταγραφή ήταν η αποχώρηση του Καρχαρία από την περιοχή, για να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε αν είναι ο ίδιος ακριβώς. Το ίδιο άτομο ή αν πρόκειται για διαφορετικό Καρχαρία. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε είναι ότι, και να παληθεύσουμε πάλι, ότι δεν πλησιάζουν τόσο την ακτή όσο νομίζει ο κόσμος.
2: Ωραία. Επειδή
1: δηλαδή,
2: λοιπόν και εγώ με έχει στοιχειώσει,
1: πραγματικά το εννοώ
2: αυτό. Η υπερκαταγραφή φέτος με έχει στοιχειώσει και μπαίνω και διαβάζω ό,τι άρθρο υπάρχει. Διάβασα λοιπόν ότι ο Μάκο Καρχαρίας είναι ο πιο γρήγορος Καρχαρίας από όλα τα είδη, και από το Λευκό και από τον Τίγρη και από τον Ταύρο Καρχαρία και τα λοιπά, τον Μπούλσαρκ, είναι το πιο γρήγορο. Και είναι και ένα είδος αρκετά επιθετικό. Είναι το πιο επιθετικό είδος που ζει στις ελληνικές θάλασσες, ο Μάκο. Αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Ισχύει αυτό?
1: Είναι επιθετικό, αλλά δεν έχουμε τόσες επιθέσεις ανθρώπους. Όταν λέμε επιθετικό, εννοούμε για δυνητική επίθεση που μπορεί να γίνει σε ατύχημα, να μας μπερδέψει με άλλο θύραμα. Δεν λέμε ότι σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε, τρώει περισσότερους ανθρώπους και τέτοια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή! Σαν τον
0: Καρχαρία. Μην του το χαλάς. Γιατί ο Γιάγκας θέλει να τρώνε ανθρώπους, ή τουλάχιστον να λέει ότι τρώνε ανθρώπους, να μην πηγαίνει κανείς στην παραλία, να πηγαίνει μόνος του. Δέστε τον στο Instagram, να βάζει για φωτογραφίες σε παραλίες ερημικές. Το πιάσαμε το κόλπο. Η Κόνη Μεταξά εμπνεύστηκε από το Λιάγκα και κυκλοφορεί ένα τραγούδι που ονομάζεται Ο Καρχαρίας.

0: υπάρχει μια ερωτική διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω απέναντι στον Καρχαρία. Λόγω καλοκαιριού. Και λέγαμε ότι η εικόνα μεταξύ εμπνεύστηκε προφανώς από τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν είναι μοναδική. Και ο Τζίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Μεγαλέξανδρος, ναι. Και αυτός έχει εμπνευστεί από τον ίδιο, από τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Λοιπόν, στο... από ό,τι κατάλαβα.
2: Σε άλλα νέα, δεν τον έχουν καλέσει ακόμα για να πάει σε κάποιο πάνελ. Αλλά αν θα πήγαινε, σε ποια εκπομπή θα ήθελε να είναι?
1: Καλά τώρα.
2: Στη δική σου.
3: Θρύλο στο πρότυπό μου, όλοι ξέρετε τον κύριο Γιώργο Λιάγκα εδώ, ανόητα.
2: Και το έχεις στο γραφείο σου, δηλαδή με το που έρχεται κάποιος?
3: Ναι, αφού βλέπεις, έχω καμιά δεκαριά εκεί στα πλάια, αλλά πάνω στο γραφείο μου, για να το κοιτάω όντως κάθε μέρα, είναι ο Γιώργος.
2: Θα πήγαινε σε κάποια εκπομπή του χρόνου, θα πήγαινε σε κάποιο πάνελ?
3: Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν θα πει, δεν ξέρω.

0: Μόνο με τον Γιώργο. Πιστεύω θα ήμουν το perfect balance, you know, γιατί έχω μέρες που είμαι on fire, έχω άλλες μέρες που λέω κάποιος σήμερα, ξέρεις, θα το ακούσει, you know what I mean, so I think I'm perfect για panel φάση, yeah.
1: Λένε ότι θα επιστρέψει στην τηλεόραση του Sky το Big Brother. Θα πήγαινε σε...
0: Εγώ και ο αδερφός μου, άμα είμαστε μαζί, θα πήγαινα 100%, yeah.
1: Είναι καλός, πιστεύεις?
0: Ο καλύτερος. Μα όμοι επόμενο, ο μόνος ανταγωνιστής είναι ο Μπέντζι εκεί, σίγουρα. Γιατί είναι λίγο πιο τρελός από μένα.
2: Είμαστε έτοιμοι. Του χρόνου θα έχουμε το Γιάνκα. Δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του, μάλλον. Με το Τζίο. Να υπάρχουν και υπότιτλοι, γιατί μιλάει αγγλικά όπως έχουμε ακούσει. Και δεν καταλαβαίνουμε πολλά εμείς. Είμαστε στη φάση Τσίπρα. Δηλαδή πήγαμε στο φροντιστήριο της γειτονιάς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Αστερόσκονη.
3: First Dates.
4: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
3: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ο οποίος χαιρετάει όλη τη ραδιοφωνική ομάδα και λέει με 3-1-77χρονος. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι κάποιος με 77 χρόνια στην πλάτη του πήρε μία 3-1 και επιτέθηκε σε κάποιους που παρκάρανε στη θέση που ήθελε εκείνος να έχει. Λέει, αν αρχίζουμε να χτυπάμε εμείς με βελάκια που είχαμε πιτσιρίκια ή με τη σφεντόνα, έλα, τι θα μας κάνουν άραγε, τίποτα, θα γίνουμε ειδήσεις. Επίσης μαζί μας ποιος είναι, είναι ο Αποστόλης. Βρε καλώς τον Αποστόλη. Μας καλημερίζει και εκείνος και λέει ότι έχω μάθει ότι ετοιμάζει ο Αντένα ένα παιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Λιάγκας και θα πέφτουν οι παίκτες μέσα σε μια πισίνα με σκυλόψαρα, με καρχαρίες. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήδη ο Λιάγκας έχει τους καρχαρίες, παίκτες δεν ξέρω αν θα βρούμε, αλλά στη χειρότερη μπορεί να πέφτει και ο ίδιος, μια που έχει τη δυνατότητα να τους σαγηνεύει. Αυτός που σαγηνεύει τους ψηφοφόρους είναι ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, δεν το συζητάμε. Και επειδή τώρα τελευταία γίνονται πολλά γκάλοπ, έχουμε και ένα αξιόπιστο γκάλοπ. Το έχει κάνει ένας οπαδός του που σύντομα θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Αυτός λοιπόν ο οπαδός μας ανακοινώνει το δικό του τον γκάλοπ. Φυσικά θα έχει αυτοδυναμία ο Βελόπουλος.
7: Δες λίγο το βίντεο γιατί θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. 10 μέρες πριν, στην επίσημη παρουσίαση του Κυρανάκη, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αρκετά κοντά μου, αλλά αποτελεί μέρος της Νέας Δημοκρατίας, μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε κλειστό meeting του είπα στη Βόρεια Ελλάδα η Ελληνική Λύση κάνει πάρτι και στην Αλφα Θεσσαλονίκης ισοβαθμεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δείτε λίγο τη δημοσκόπηση και αυτή είναι ψεύτικη. Η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι πρώτη. Είναι πρώτη και με διαφορά. Και έτσι θα έρθει η αλλαγή που ζητάμε όλοι. Έτσι θα καταρρεύσει το σύστημα. Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 19 και το 23 ήρθε η ώρα και ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι η Ελληνική Λύση αποτελεί μονόδρομο για τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι απλά μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εάν σηκωθεί το 50% που δεν ψηφίζει και πάει και ρίξει στην κάλπη την ψήφο του, τότε θα αλλάξουν όλα.
6: Παλιά είχαμε από τις πρεσβείες γκάλοπ που ήταν μυστικά και δεν τα μάθαινε κανένας, αλλά κάποιοι που είναι χωμένοι μέσα στα πράγματα μας πληροφόρουσαν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα έχουμε κλειστά meeting που μιλάνε για γκάλοπ που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα ξέρω συγκεκριμένος μόνο. Αυτό ξέρετε από πού είναι, από μία ταινία που ονομαζόταν ο Παραμυθάς. Ο Παπαμιχαήλ έβρισκε το Ζαπέτα και τραγουδούσαν μαζί για τον

0: Χαμός με τους καρχαρίες, παιδιά. Ο Μπάμπης μας λέει ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που αναφέραμε προηγουμένως μας ήρθε από το Ισραήλ. Άκου πληροφορίες. Μπράβο. Έχει κλείσει, λέει, διαμονή για 4 βράδια και 5 μέρες. Το είπε μία θεία του. Σε Airbnb στην Ανάβησο, διαμένει εκεί και η θεία του. Δεν ήρθε, λέει, να γεννήσει, αλλά να βρεθεί με άλλους Έλληνες μεγαλοκαρχαρίες για να δουν το θέμα της ακρίβειας. Ωραία! Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά, έτσι. Αλφα Radio. Επίσης έχουμε. Τι παιχνίδια λένε αυτά με πισίνα καρχαρίες. Έχουμε λαγοκέφαλα που είναι και της μοδός. Βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε αν είναι στις πισίνες, παιδιά. Σύντομα θα μπουν και στα σπίτια. Δηλαδή θα αρχίσουν να μας χτυπάνε τα σπίτια για να μπουν οι καρχαρίες να μας δαγκώσουν. Κάποιοι χτυπάνε και το σπίτι της Κατερίνας Λάσπα. Δεν είναι καρχαρίες, είναι αρσενικά. Δεν θα βάλει όποιον και όποιον.
1: Τι πιστεύεις ότι πιστεύει ο κόσμος για σένα? Θα βάλω και σαν Κατερίνα Λάσπα την παρουσιάστρια.
2: Πω τη δύσκολη ερώτηση, για πες, ναι.
1: Αλλά εδώ θα ήθελα να το δούμε σαν άντρας προς γυναίκα. Σε έχω ζήσει στα χρόνια τα νεανικά σου που βγαίναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήσουν μια κούκλα, πάντα ήσουν μια ωραία γυναίκα. Πάντα όμως ήσουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όχι προσεγγίσιμη. Τι εννοώ? Πέρα από το ότι είχες τη δική σου προσωπικότητα, είχες πάντα μια φάση ότι εσείς τι να μου πείτε τώρα όλοι εσείς.
2: Καλή, μην τα λες τώρα.
1: Όχι,
2: γιατί,
1: τα λέω.
2: Γιατί είμαι και ελεύθερο κορίτσι, ναι, και δημιουργείς μεγαλύτερο φόβο. Θα θέλει κανένας άνθρωπος να.
1: Κοίταξα, άμα έχουν φόβο να κάτσουν εκεί που είναι.
2: Ναι.
1: Αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα.
2: Να το πεις όμως.
1: Βεβαίως.
2: Ναι,
1: αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα, πρέπει να έχεις γκάτς. Συγγνώμη που θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, ξαναλέω. Γιατί τώρα κάποιοι θα νομίζουν ότι μήπως τώρα τη λόρ. Όχι. Έτσι ήταν, παιδιά.
2: Όπως αυτό ισχύει. 100 φορές περισσότερο τώρα, με ό,τι τρόμο δημιουργήσω, γιατί στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά που έχω και κορίτσια, εάν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άπειρη προσπάθεια χρειάζεται και υπάρχουν προδιαγραφές. Τις έχουμε γράψει, τις λέμε.

0: Με τρελά φιλιά περνάνε.
1: Εν πρώτης να μην καπνεί.
0: Η Σάσα Μπάστα, γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνης και ο σύζυγός της.
1: Στα κέντρα να.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο πιτσουνάκια.
2: Πώς καταφέρνει να διατηρήσει το γάμο τόσα χρόνια, αυτόν τον έρωτα.
3: Αυτή η φλόγα που έχουμε είναι ότι ο ένας πάντα στηρίζει τον άλλον. Είμαστε λίγο στην καψούρα ακόμα, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, ερωτά μου. Πού θα φύγεις τώρα να με φιλήσεις? Έφυγες χωρίς να με φιλήσεις? Εντάξει, επειδή εμείς ζούμε 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στην Μύκονο, έχουμε λίγο και την απόσταση, ξέρεις τώρα, μέχρι να τελειώσει είναι το σχολείο. Οπότε δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Να μην ξεχάσεις και τι γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα, σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Πιτσουνάκια κανονικά. Αφού λίγο οι φίλοι μας κορυδεύουν, αλλά δεν πειράζει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, με φυλάκια και σκαμπρόζικα μηνύματα, συντηρείται ο έρωτας. Και δεν είναι μόνο για μια νύχτα, είναι και για σήμερα και για αύριο.

0: Παλιά η ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου, τον αγαπούσε τον Τσίπρα και νομίζαμε ότι αυτός ο έρωτας θα διατηρηθεί. Ο πολιτικός έρωτας για πάντα, θα διαρκέσει. Για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Έλα όμως που προέκυψε σύγκρουση και τώρα όταν μιλάει η ζωή για τον Τσίπρα λέει χαρακτηρισμούς που είναι πολύ βαρύς.
1: Σε όποιον τυχόν σκέφτεται μήπως να ψηφίσει τον Τσίπρα, εγώ προτείνω, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό και το πιο παιδαγωγικό, να δει εκείνη την δημόσια μπροστά στις κάμερες συνάντηση ενημέρωσης 12 η ώρα το βράδυ, ενώ είχε καεί το μάτι ο νέος Βουτζάς η Ραφίνα στις 23 Ιουλίου του 2018. Ξέρανε τότε για 60 με 70 νεκρούς και το κρύβανε. Είχανε δώσει και εντολή να μην γίνεται αποκομιδή σωρών από τους, και περισυλλογή από την θάλασσα. Και εμφανίστηκε ο Τσίπρας και αυτοί που τον πλαισίωναν γύρω-γύρω μπροστά στις κάμερες και παρίστανε ο Τσίπρας τον ανήξερο, ρωτούσε για άλλες φωτιές, για τη φωτιά στην Κινέτα, δικαιολογούσε εμέσως και δολίως το ότι αφήσανε τον κόσμο να καεί ζωντανός, λέγοντας τι να προλάβεις σε 2 ώρες, αλλά παριστάνοντας ακόμη ότι δεν ήξερε τίποτε, και έστησε αυτή την κακοστημένη και κακοπαιγμένη παράσταση για να σώσει το πολιτικό του τομάρι.
0: Τομάρι. Βαριά κουβέντα. Είναι φανερό ότι δεν το συγχωρεί.

0: Ήρθε η ώρα να πάρουμε δρόμο. Ήρθε η ώρα για τη σοβαρή ενημέρωση.
1: Και δε σε συγχωρώ.
0: Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Ετοιμαστείτε να μάθετε οτιδήποτε συνέβη, οτιδήποτε θα συμβεί, και όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και αναλύσεις, για να μάθουμε.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Mm-hmm.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: τρυφερά.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πόνο κέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο χρυσός και το ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφή εκκλησίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,